καμπίνια, ότι ονειρεύτηκες, παντρεύτηκες, θαρώ, μα δίχως δέντρο πως να κόβω.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

σβηστώ το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός για

για τα σκυρά που έλεγες. Ειλικρινά, εγώ εδώ στα σκοτεινά βαθιά πονούσα που έκλαιγες. Ειλικρινά, αν ήρθα εγώ εδώ ξανά, απόψε φταίγαν τα.

ανοίξουν. Κάθε νύχτα θα γυρνώ κι ας ξέρω πως είναι.

αυτά τα χτεσινά, τα λόγια τα σκληρά.

Ο φλεγόμενος ποδηλάτης περνά κάθε απόγευμα. Περιστρέφει έναν ήλιο στον ένα τροχό, στον άλλο ανήλιο. Χαμογελά στα παιδιά, στις κυρίες χαρίζει ένα μαύρο λουλούδι, ένα φιλί στην παλάμη, μην τον ξεχνούν, κι ύστερα φεύγει. Τα παιδιά δεν τον βλέπουν, μα οι κυρίες παλεύουν, ποια θα τον σβήσει, η αγκαλιά σου δρόμος νερό και φωτιά που κυλά στα χωράφια. Φυτρώνουν στον ήλιο πλατάνια ζεστά, κυπαρίσια οριζόντια, κινητήρια μικρά να κοιμούνται οι πόθοι.

0: εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.

βράδυ σαν το κρασάκι μια δουλειά. Ύστερα το βραδάκι με τη σμεράκι στα καπιά. Σε την ακοριτσάκι σαν το κρασάκι.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Για να θυμηθούμε το... Είσαι είναι...
1: I am, you are, what? He sees, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Garden.
2: Garden.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήρα, να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Γεια, γεια, γεια, γεια, στάσου κύριο καθηγητά. Και έτσι μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάνεις και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μια προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Με βασίσαι, κύριε. Καλή κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος

0: Δίνα μας και πράσινα άλλο. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
1: Τι να τους μάθω δηλαδή.
0: Καλέ, μπαμπά, κάτι μου είναι τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
1: Ρε, τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κόψες. Bye bye, τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι οι πελίτσες.
1: Τι να τους πούνε δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να τους πούνε καλώς τα γλυκά μας τα κοράκια.
1: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
0: Έτσι βέβαια. Πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα γλυκά μας τα κοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
1: Τουλάχιστον.
0: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει τι θες κούκλα μου να σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
1: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
0: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
1: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύχει. Πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Γράψτε. Καλώς τα ναυτάκια σου μπουρλώδικα.
0: Αυτό είναι.
1: Αφήστε να σας περιποιηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς θα ξεράσεις καρπάχτε ό,τι βρείτε.
0: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε Καλώ.

0: στο Ράδιο Κόσμος 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη δεκτάχρονη νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ. Αφέπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φαίνα παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Ανολιώσια.

0: κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Μπράβο, παιδιά.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή. Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολία να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο

0: της Αθήνας θα φιλοξενεί την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από τη μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτει την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κρεμότα, ανοίξει με το στατήριο, θαλάσσα, παρέα, μενοφύλλο, σε τόνισα, σε τόνισα.
3: Κόσμος τους 93.

才写下这些。Quedes bajo el hipo

0: ώρα στο ραδιοκμός είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Ο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φω σε ατελείωτες γεύσεις.

0: Στυρί σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γευσιότητα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η πάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινά μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με κρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν, που βρέθηκε στη Λευκάδα, συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Ανολιώσια.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς σε βάφτισε ο νονός?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη. Κάθριν.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόληση. Μικέλ, Βασιλιός Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το έμανο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Fee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες κοιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Fee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτή smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23 12 58 300 και 23 212 10 240.
6: Για τη μέση απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και αρχαία γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
11: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι, 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών, 3,35.
10: Καλά, πού τα βρίσκεις?
11: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
10: Supermarket Kansas.
11: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.

Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετραδημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16, 4 χρόνια καθετάς.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο σύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλήσει, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκον πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο όχημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Jumbo.

και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιά Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιά Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμου τα νέα, ένα λεπτό.
7: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη δεκτάχρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωτίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρει να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστίμων σε όσους υπάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Ανολιώσια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το ξυπνητή 8 ξύπνησε. Είμαι η Νικολίνα Κότα. Ακούτε ράδιο Κόσμος του 93. Παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Να υπενθυμίσουμε το email του σταθμού μας 93fmstudio@gmail.com. Το site μας κοσμοsnews.gr, κοσμοsradio.gr. Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά τα νέα της ημέρας. Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε ένα μορφό 2 ώρο.
1: Κόσμος του 93.

0: ακόμα υπέροχος πρόορισμος που μπορούμε να πάμε είναι ο Πλαταμόνας. Ο Πλαταμόνας βρίσκεται στα νότια όρια με την περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, στους πρόποδες του Ολύμπου σε υψόμετρο 10 μέτρα. Απέχει 38 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 48 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Συνορεύει βόρεια με τον νέο Παντελέημονα και νότια με τους νέους σπόρους.
1: Εκπομπή μέχρι και εκπομπή καλά θέλεις να κάνεις, εκπομπή κούλα μου!
2: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με τον Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, να λέω και κάνει με τον Κυριάκο, να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα σε αυτόν τον έσχιζα, τσκρακ να πούμε.
3: Τι κάνεις εδώ?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω, Κυριάκος.
3: Τι κάνεις εδώ, λέω?
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
3: Λοιπόν, είσαι πολύ γέρος μας σε αυτό το μέρος.
4: Τι έγινε, ρε? Τι έγινε, ρε?
1: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε. Ήταν ένα δίνο το Κυριάκο, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε, εκτίθεσαι.
4: Έχεις δει.

0: Γιάννη.
1: Καλημέρα Θανάση.
2: Καλημέρα Θανάση.
0: Καλημέρα κυρία Κατερίνα.
3: Καλημέρα Μαράκη.
4: Καλημέρα Θανάση.
3: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μια βόλτα?
4: Βόλτα.
3: Βόλτα. Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
4: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
3: Αλλιώς, περίπατος. Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια. Ή με μεταφορικό μέσο. Με

0: πληθυσμός τους ανέρχεται στους 2.013 κατοίκους σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή του 2011. Ο Πλαταμόνας ήταν αυτόνομη κοινότητα μέχρι το 1999, οπότε κεντρήθηκε στο Δήμο Ανατολικού Ολύμπου. Σύμφωνα με την παράδοση, οφείλει το όνομά του είτε στους πολλούς πλατάνους που βρίσκονται στην περιοχή, είτε στις πλατιές αμμουδιές που έχουν οι παραλίες του.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από θες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Λέγεσαι. Πώς ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσης.
0: Ναι. Ωραία, Κατσανεβάτσης.
1: Μπαρδούν. Όχι Κατσανεβάτσης. Κατσανεβάτσης.
0: Εγώ τι λέω? Κατσανεβάτσης δεν λέω?
1: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, δεν λες Κατσανεβάτσης. Εσύ λες Κατσανεβάτσης.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη, με το Κατσανεβάτσης. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Βρε με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψ 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα πανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συνθεραδόρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την ΠΜΗ Παιδική Παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: τον υγιού.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κύπ. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζαϊ σου?
3: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυγείου 60 μεζούρες 1,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35. Καλά, πού τα βρίσκεις? Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και με συμφέρει. Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από τη μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ, ο Ράσβαν Λουτσέσκου, για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρε και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
5: Κόσμος στους 93.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: ονομασία πλαταμόνα, σύμφωνα με το λεκό το Λίτλ Σκοτ, ο πλαταμόνα σημαίνει πλατή γυαλό και ο μελέτιο γράφει παραφράζοντα πλατέα μονή.
1: Ο κόσμο του 93.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Το τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σέρεξ, παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωσή μου.
4: Δήλωσή μου.
3: Μαζί σας. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
4: Εσείς 65 και νύφη 27.
3: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.
5: Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93. Για να διαβάσετε τα δικά μας νέα, εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική, μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε ωραία ακούσματα, με όμορφες αγμένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά σιγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Ρυθμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος 93.
1: Κόσμος 93 και πάμε να δούμε και έναν υπέροχο προορισμό που είναι η Ορεστιάδα. Η Ορεστιάδα, η νεότερη και βορειότερη πόλη της Ελλάδας, προσφέρει μια μοναδική μίξη ιστορίας, πολιτισμού και θρακιώτικης φιλοξενίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Εστικό και Λαογραφικό Μουσείο, να δείτε το Μουσείο Καραθεωρή και να κάνετε μια βόρτα στην πλατεία Δασίου και να απολαύσετε τοπικές γεύσεις. Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσί μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητας απότομα. Κοίτα πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να ξουν η βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Σοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,9.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Όπως χοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη, εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτι πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon roll, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8». Με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Και πάμε να τα δούμε και αναλυτικά κορυφαίες δραστηριότητες στην Ορεστιάδα που μπορούμε να κάνουμε. Και τι να επισκεφτούμε, ιστορικό και αλλογραφικό μουσείο στεγάζει τη μνήμη της παλιάς και νέας Ορεστιάδας με φυσικές εργαλεία και κοιμήλια. Μουσείο Καραθεοδωρή, αφιερωμένο στο μεγάλο μαθηματικό, παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του. Πλατεία Δασίου, το κέντρο της πόλης με το εντυπωσιακό συντριβάνι και το ηλιακό δέντρο που είναι τεχνολογικό μνημείο. Βόλτα στην αγορά, επισκεφτείτε τα εμπορικά καταστήματα και δοκιμάστε τα τοπικά προϊόντα. Επίσκεψη στη Νέα Βίσα. Στο 12ο χιλιόμετρο βόρεια δείτε το εργαστήρι κατασκευής σκούπας και την λαογραφική συλλογή. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα Ορέστια που γίνονται τον Ιούνιο και το φεστιβάλ του Άρδρα κοντά στις Καστανιές το καλοκαίρι. Γαστρονομία. Δοκιμάστε θρακιώτικες συνταγές, ψητά και κρασί σε τοπικά μεζοδοπολία και εστιατόρια. Ιδανικό για λάτρεις της ιστορίας, της παράδοσης και της αυθεντικής επαρχιακής ατμόσφαιρας.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 90 της.

0: ακούτε κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε εσάς, στους αγαπημένους μας ακροατές που είστε εδώ κοντά μας καθημερινά, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στην Σέρε, στην Αθηνά, στην κυρία Εφη, στην κυρία Μαρία, στον κύριο Άγγελο, στον κύριο Βασίλη, στην κυρία Δήμητρα, στην κυρία Δέσποινα, στους φίλους μας τους αγαπημένους, στον φίλο μας του Στέλιο, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, την Σέλα και τη Λίτσα και στους Έλληνες στο εξωτερικό εννοείται, στην κυρία Ευπραξία.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: πως μ' αγαπάς. Αχ, δε με πονά.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Ραδιο Κόσμο στους 93 και πάμε να δούμε και τις ειδικές συνθήκες για Ευρώπη. Άμστερνταμ 10, Βαρσοβία 23, Βερολίνο 14, Βιέννη και Βουδαπέστη 22 βαθμούς, Βουκουρέστι 27, Δουβλίνο 13, Ελσίνκι 14, Κιέβο 22, Κοπενχάγη 9, Λισαβόνα 19 βαθμούς, Λονό 11, Μαδρίτη 18, Μίνσκ 13, Όσλο 9, Πάρισι 14, Πράγα 20, Ρώμη 23 και Στοκχόλμη 14 βαθμούς.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά γερά. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

0: στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
2: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
1: Ζήσε τη στιγμή.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14, Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφων 23210-58300 και 23212-10240.
5: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 16, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Σέρες 17 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη 14, Ιωάννινα 12, Κέρκυρα 17, Λάρισα, Λαμία, Άρτα 16 βαθμούς, Κεφαλονιά 18, Πάτρα 17, Χαλκίδα και Αθήνα 19 βαθμούς. Κορίνθος 16, Τρίπολη 12, Καλαμάτα 16, Κύθυρα 19, Χανιά και Ηράκλειο 20 βαθμούς, Μήλος, Σαντορίνη 20 βαθμούς, Σύρος, Νάξος 21 βαθμούς, Κάρπαθος, Ρόδος 20 βαθμούς, Κος, Σάμος 19 βαθμούς, Μυτιλίνη 19, Χίος 18 και στη Λίμνο 17 βαθμούς.
1: Κάθε μέρα μουσική, κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος, από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.
2: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει σήμερα?
3: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
2: Είναι δημοτικό?
3: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
2: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
3: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
3: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
3: Κόσμος τους 93.

0: Ακούσατε ράδιο κόσμο στου 93 παρέα με την Νικολίνα Κότα και ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσω. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το πρωινό σα. Εύχομαι να είσαστε πάντα καλά. Σα ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα που μου κάνατε. Μείνετε συντονισμένοι όμω γιατί ακολουθεί η σωτηρία Καλακιά. Καλή συνέχεια σε όλου. Καλό υπόλοιπο τη ημέρα. Γεια σα.
1: Κόσμο στου 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, μια

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρε 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Fix Lass μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σου την πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημένο το ψωμί σίκαλης συναντά λυκείς και η τσιαπάτα το χωριάτικο, το αυράτο σιμιτάκι, το κασερκούλουρο, το λουκόψωμο.

0: Βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο, η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρέα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους ημουσοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκομής πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thersystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων από το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του Γιού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστίμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις προωθεί η ΑΔΕ. Ίντεξ διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Ανολιώσια. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζ, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κο, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκα Λαχανιά, 25 Γιάννητσα, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
0: Κόσμος στους 93.

Κυρία Εκτέτη, του μιλώ για σένα με τη Ματούλα Ζαμάνη, είναι καταπληκτική. Το solo drums και κλαρίνου το αποκορυφώνει αυτό το κομμάτι. Καλημέρα σε όλους και καλή Παρασκευή. Όπως κάθε Παρασκευή είμαστε μαζί σας το πρωί αλλά και το βράδυ για να περάσουμε παρέα όμορφες στιγμές με πολλή μουσική, καλή διάθεση και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα μιλήσουμε για μια σημαντική διάκριση στην περιοχή μας, τομέα του τουρισμού και πώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και μάλιστα στην περιοχή του Παγκιού. Θα συζητήσουμε επίσης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τη ματιά του ειδικού. Θα γνωρίσουμε τη θεατρική παράση «Χωνάκι Παγωτό» που θα παρουσιαστεί την Κυριακή 17 Μαΐου στο Θέατρο Ορφέας. Και αμέσως μετά με την συνέντευξη που θα έχουμε με τη σκηνοθέτηδα θα δοθούν δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. Όπως επίσης θα κάνουμε και αντικλήρωση για το Τσίρκου Μουντιάλ στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας στη Σερέξπο από 15 έως 24 Μαΐου. Θα βρίσκεται το τσίρκο στις Σέρες, οπότε 6 τυχεροί από εσάς θα μπορέσουν να πάνε παρευρεθούν στο ωραίο τσίρκο. Αυτά και άλλα πολλά φυσικά με πάρα πολύ ωραία μουσική. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σε κάθε τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό γιατί πάντα είμαστε live, το ξέρετε. 2-3-21-0-63-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας κοσμοράδιο.gr. Καλημέρα σε όλους.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στις Σέρρες.

0: Μαΐου. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στις Σέρες. Για σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου, η μέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Μακεδονία και ιδιαίτερα στις Σέρες ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές με αραιές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας όπως αυτή τη στιγμή τώρα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει έως 26 βαθμούς Κελσίου με πιθανότητα ασθενούς βροχής ή τοπικής μπόρας προς το απόγευμα και νωρίς το βράδυ. Από το Σαββατοκύριακο όμως αναμένεται σταδιακή επιστροφή της αφρικανικής σκόνης και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Καλή συνέχεια σε όλους, με προσοχή στις τοπικές μπόρες των απογευματινών ωρών.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας. Στέλνουμε την πιο ζεστή μας καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μας, όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά σας, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή καθοδόν για τις υποχρεώσεις της μέρας. Εμείς σας κρατάμε συντροφιά και σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα. Τα θερμά μας χαιρετίσματα και στους αγαπημένους ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου, είτε βρίσκονται σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας, είτε μακριά στο εξωτερικό. Καλημέρα σε όλους με χαμόγελα και καλή διάθεση. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30 και αμέσως μετά ερχόμαστε με πολλή μουσική και πολλά δώρα για σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηρά μινί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την προημητική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή. Το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές της έστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από τη μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.

Παρασκευή 15 Μαΐου, η ώρα είναι 10:38. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM και αυτή η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρία Καλακίδα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παγκαίο και με τον κύριο Χρυσανίδη Νίκο από το Σοψό Μεθαΐς Φιλίππους για τη διάκριση του Παγκαίου Travel με Gold Award. Το χρυσό βραβείο κέρδισε η περιοχή του Παγκαίου και θα μάθουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η διάκριση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Σε λίγο θα έρθουμε και θα μας τα πει από κοντά.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Όπως σας είχα προλογίσει, σήμερα έχω ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο από την περιοχή μου, από εκεί, από την περιοχή του Παγκαίου. Και σας έχω αναφέρει ότι το Παγκαίο Travel έχει σημαντική διάκριση, το Χρυσό Awards μάλιστα, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα βραβεία να κερδίσεις το Χρυσό, και θα μάθουμε ακριβώς όμως πόσο σημαντική είναι αυτή η διάκριση για την περιοχή του Παγκαίου. Κοντά μας έχουμε στην τηλεφωνική επικοινωνία τον κύριο Νίκο Χρυσανίδη, μέλος της επιστημονικής ομάδας Οψόμεθα εις Φιλίππους. Καλημέρα, με ακούτε?
2: Καλημέρα, σας ακούω πολύ.
1: Ωραία. Καλώς ήρθατε καταρχήν.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, φυσικά στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή ελπίζω και από το στούντιο να τα πούμε από κοντά.
2: Και εγώ το ελπίζω να βολέψει.
1: Ωραία. Κύριε Χρυσανίδη, για πείτε μας καταρχήν τι είναι το Παγκαίο Travel και πού αποσκοπεί.
2: Το Παγκαίο Travel μπορούμε να το περιγράψουμε ως ένα συνεργατικό δίκτυο βιωματικού τουρισμού, μιας μορφής δηλαδή τουρισμού που επικεντρώνεται στο να προσφέρει στους επισκέπτες μοναδική εμπειρία, μοναδικές εμπειρίες στο όρος Παγκαίο και γύρω από αυτό, στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι αποτελεί μια σύμπραξη της επιστημονικής ομάδας του Οψόμεθα εις Φιλίππους, με πέντε επιχειρήσεις δηλαδή, με στόχο την ανάδειξη του όρου Παγκαίου και της περιοχής, όπως είπαμε, γύρω από αυτό, μέσα από τη δημιουργία και την προώθηση κάποιων τουριστικών πακέτων. Λίγο να αναφέρω ποιοι συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα. Εκτός από τον οργανισμό των Οψόμεθα εις Φιλίππους και τη δική μου επιχείρηση, το Κατάλημα Σαν Θάλασσα, στο συνεργατικό σχήμα που σχεδίασε τα πακέτα αυτά, συμμετείχαν επίσης εταιρεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας WePersons με έδρα τη Γερμανία, η εταιρεία παραγωγής φωτογραφίας βίντεο The Dream Makers, το δασικό χωριό Παγκαίου, όπου και εκεί τα τελευταία χρόνια με πολύ κόπο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει, και το τουριστικό πρακτορείο Visit North Greece. Τώρα, γιατί συμπράξαμε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της δράσης? Ήταν η δημιουργία δύο βασικών τουριστικών οκταήμερων πακέτων που αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύουμε εμείς, τη φυσική ομορφιά, την ιστορία, τις λατρευτικές εκδόσεις, τις παραδόσεις και την γαστρονομία του Παγκαίου και των γύρω πόνων. Η βάση των τουριστικών αυτών πακέτων είναι η δραστηριότητα της πεζοπορίας, δηλαδή έχει πολύ περπάτημα, στα μονοπάτια του βουνού. Το ένα από τα δύο πακέτα επικεντρώνεται περισσότερο στους μύθους και τη λατρεία που αναπτύχθηκαν στο πέρασμα των αιώνων στο βουνό, και το άλλο στην πλούσια ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται δηλαδή και για ένα είδος διακοπών που ξεφεύγει από αυτό το κλασικό.
1: Εναλλακτικός τουρισμός δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και νομίζουμε ότι πραγματικά, αν αγκαλιαστεί και από τους φορείς, να συμβάλλει στην διεύρυνση της τουριστικής περίοδου.
1: Όμως το Παγκαίο Travel έχει διακριθεί με πρώτο βραβείο στα ελληνικά βραβεία τουρισμού. Έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει αυτή η διάκριση για την επιστημονική ομάδα των Οψόμεθα, για τους υπόλοιπους εταίρους, αλλά και για όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα?
2: Βεβαίως, ναι, να πούμε ότι υπήρχε αυτή η βράβευση του πρώτου βραβείου στην κατηγορία της συνεργασίας, διότι το σχήμα, όπως σας είπα, ήταν συνεργατικό και είναι. Ειδικά για τους Οψόμεθα εις Φιλίππους, να πω την πρώτη φορά που διακρίνονται. Αυτό συνέβη και το 2019, πάλι στα ελληνικά βραβεία τουρισμού, για το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο του Μπρεβέτο Φιλίππων, που συνεχίζει να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι, είναι θεσμός πλέον.
2: Ναι, και το 2021 στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής Τοπίου για τον ολιστικό σχεδιασμό του Πάρκου Φιλίππων. Για την ομάδα, συγκεκριμένα την επιστημονική αυτή, να πω ότι οι διακρίσεις αυτές μόνο δεν είναι, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό αποδεικνύεται. Τώρα, από εκεί και μετά, για όλοι, για τους υπόλοιπους εταίρους, είναι μια αναγνώριση καταρχήν των κόπων μας όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 6-7 χρόνια, διότι αυτό ξεκίνησε το 2019, από έναν ανεξάρτητο φορέα που αξιολόγησε, έκρινε ότι έγινε πραγματικά σοβαρή και επιστημονική δουλειά, και σίγουρα εν ώψη της θέσης που ο στόχος είναι να φέρουμε πια τον κόσμο στο Παγκαίο να δοκιμάσει αυτά τα πακέτα, να κάνει τις διακοπές του εδώ, είναι ένα παράσημο, θα λέγαμε, είναι ένα όπλο στις μελλοντικές συναντήσεις και επαφές με πρακτορία και

0: επαγγελματίες του τουρισμού, διότι σίγουρα όταν υπάρχει μια τέτοια διάκριση, το βλέπουν αλλιώς. Βλέπουν αλλιώς την περιοχή που είναι ακόμα άγνωστη, ειδικά το ορεινό κομμάτι. Βέβαια, ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη ευθύνη για όλους μας. Όχι μόνο για εμάς τους ΣΕΚ μοιραζόμαστε ας πούμε αυτή τη διάκριση, αλλά και όσους βρίσκονται πίσω ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, μεταφορές, ξεναγή, οδηγοί βουνού. Φυσικά θα έχουν όφελος από την επισκεψιμότητα, αλλά θα πει και οι υπηρεσίες όλων μας να είναι σε ένα επίπεδο άριστο.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι μια αλυσίδα που σίγουρα αυτή.
0: Να πω κάτι, το ίδιο ισχύει και για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους, περιφέρειες, αρχαιολογικές υπηρεσίες κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα σημεία που προέκυψαν από τη χαρτογράφηση και μπήκαν σε αυτά τα πακέτα να είναι σε μια καλή κατάσταση, να υπάρχουν σωστές υποδομές, πρόσβαση, καθαριότητα, ιατρικές υπηρεσίες, γιατί αυτό θα είναι η καλύτερη διαφήμιση για τη συνέχεια.
1: Σίγουρα ότι πρέπει να εμπλακούν και η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το κομμάτι, γιατί όταν μιλάμε για πεζοπορία θα πρέπει να είναι καθαρός η περιπατική διαδρομή. Ποιες οι δυσκολίες και προκλήσεις του εγχειρήματος?
0: Κοιτάξτε, υπήρχαν αρκετές δυσκολίες, δεν σας το κρύβω αυτό. Σίγουρα το να συνεργαστούν 6 εταίροι, οργανισμοί, επιχειρήσεις, ιδιώτες, ο καθένας με την καθημερινότητά του, με τα προβλήματά του και ακόμη περισσότεροι συνεργάτες από πίσω, όπως είπαμε, σε κάτι τόσο απαιτητικό είναι από μόνο του δύσκολο. Γιατί ειδικά σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτό της Ελλάδας, που ακόμα δεν υπάρχει τόσο ανεπτυγμένη η κουλτούρα της συνεργασίας, χρειάστηκε πολύ υπομονή από όλους και τους ευχαριστώ προσωπικά που μου δίνετε ευκαιρία και εγώ γι' αυτό. Μεγάλο πρόβλημα ήταν τα 2 χρόνια της πανδημίας. Μας καθίστηκαν πάρα πολύ και έφεραν αλλαγές που δεν τις περιμέναμε σίγουρα. Άλλες ανακατατάξεις, οι τουριστικές θέσεις. Οι συναντήσεις σταμάτησαν βία, ας πούμε, που ήταν και ο τρόπος να βγούμε χώρα. Κάποια ευρωπαϊκά πρακτορία με τα οποία επρόκειτο να διεκδικήσουμε κάποια συνεργασία έφτασαν μέχρι και στην πτώχευση, έκλεισαν τελείως, λόγω της όλης κατάστασης. Τώρα καταλαβαίνετε όλα αυτά τι σημαίνουν όταν σχεδιάζεις ένα τουριστικό προϊόν όπως αυτό. Να τονίσω ότι υπήρχε και μια χρηματοδότηση του σχήματος μέσω προγράμματος Leader. Ήταν καινοτόμο και αξιολογήθηκε ότι αξίζει, ας πούμε, να υπάρξει κάποια βοήθεια. Απλά και εκεί υπήρχαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις λόγω κάποιων τυπικών ζητημάτων ή λόγω μεταβολών στις επιχειρήσεις. Ξέρετε, όταν κάτι τραβάει 6-7 χρόνια, υπάρχουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, εκ νέου δικαιολογητικά. Όλο αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση, έναν εκνευρισμό, απογοήτευση πολλές φορές. Σημασία έχει να επηρεαστήκαμε, φτάσαμε στο τέλος.
1: Και συνεχίσατε και πήρατε και το χρυσό.
0: Σίγουρα μας παρηγορεί για τα χρόνια που
1: πάνε. Ακριβώς, για όλες τις λύσεις που περάσατε.
0: Μας δίνει και τη δύναμη για τη συνέχεια. Και να ασχοληθούμε και με την ουσία, έτσι, που είναι να φέρουμε πια τα γκρουπ αυτά το παλιό. Και να γίνει πράξη αυτό, να το γνωρίσουν, να έχουν μια ωραία εμπειρία και να πάρει και η περιοχή και οι επαγγελματίες αυτό που τους αναλογεί από την αξία που έχει.
1: Μεγάλη ανάδειξη της περιοχής του Παγκαίου είναι πολύ σημαντικό και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω με αυτή την διάκριση τώρα η περιοχή του νομού Σερών τώρα, να πάρουμε το κομμάτι του νομού Σερών. Τι θα δούμε, ας πούμε, από αυτή την, στο Παγκράβελ, από αυτή τη διάκριση?
0: Ναι, τα πακέτα όπως είπαμε έχουν κεντρική δραστηριότητα την πεζοπορία, γιατί θέλουμε ο επισκέπτης να νιώσει αυτή την άβρα του βουνού και να έχει όλη αυτή την εμπειρία γύρω από αυτό. Όλα αυτά συνδυάζονται με μύθους, ιστορία, λατρείες, εικόνες, γεύσεις. Εγώ θα ξεχώριζα σίγουρα από τα πακέτα το λατρευτικό πακέτο, όπως το ονομάζουμε, αυτό που επικεντρώνεται στη λατρεία, τη διανυκτέρευση στα καταφύγια του Παγκαίου. Υπάρχει δείπνο και ζωντανή μουσική με ορφικούς ύμνους. Ορφέα. Και αμέσως την επόμενη μέρα κατάβαση με πεζοπορία ως το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, όπου υπάρχει και ξενάγηση. Και προσωπικά αυτή την εμπειρία τη θεωρώ πολύ δυνατή, γιατί σαν ένα γρήγορο πέρασμα μέσα στους αιώνες και στην εξέλιξη της λατρείας. Και όπως είπατε, επειδή έκανατε και αναφορά στο νομό Σερών, να πω ότι έχει την τιμητική του στα πακέτα. Υπάρχουν πεζοπορίες στο Φαράγγι του Αγκίτη, ξενάγηση στις αρχές βραχογραφίες, ξενάγηση στο Σφύλλο της Αλιστράτης, γευσηγνωσία και βοτανογνωσία σπίτι του Τσαγιού στην Κρινίδα Σερών. Σε άλλο πακέτο υπάρχει πεζοπορία Λακωβιά παλιά Μεσολακιά, που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη, και διάσχιση του Βυζαντινού μονοπατιού Κορμίστα Παναγία Οικοσιφήνισσα. Οπότε υπάρχει πολύ έντονη παρουσία.
1: Αλλά τώρα επειδή εγώ τα γνωρίζω

0: γιατί είναι από την περιοχή μου, γιατί κατάγομαι από Δήμο Αμφίπολης, είναι όλα μέσα. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή μας. Δείτε, είναι ενταγμένα όλα. Δεν ξέρω αν έχετε πεζοπορία εκεί στο μονοπάτι της πρώτης, έτσι προς το ρηβατικό εκείνο το κομμάτι. Έχετε εντάξει.
1: Υπάρχει σύγκριση στην πρώτη Σερών, διότι γίνεται και ένα tour, ας το πούμε, με λεωφορείο σε μια από τις μέρες σε όλη αυτή την περιοχή. Τώρα καταλαβαίνετε ότι σε ένα διάστημα 7-8 ημερών ήδη υπάρχουν αρκετές πτωχίες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει ενδιάμεση για κάποια ξεκούραση, κάποιες πιο χαλαρές μέρες. Ήταν και αυτό μια μεγάλη πρόκληση, το πώς θα στηθούν τα πακέτα για να μην είναι ούτε εξαντλητικά ούτε κουραστικά. Καλύψαμε, θέλω να πιστεύω, όσο το δυνατόν
0: περισσότερο. Όλες τις ομορφιές του Παγκαίου. Αυτό είναι, ναι, το έχουμε καταλάβει, κύριε Χρυσανίδη. Το πρόγραμμα για να μπορέσει κάποιος ο ακροατής να το δει, πού μπορεί να το βρει? Σε ποιο site?
1: Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, το πώς έχουν στηθεί τα πακέτα και όλα αυτά, μπορεί στο pangeotravel.com. Mm-hmm. Το οποίο, επειδή τώρα αυτό απευθύνεται σε τουριστικά δωρεία τα πακέτα, δηλαδή μεμονωμένα κάποιος δεν μπορεί να κινηθεί αγοράζοντας το πακέτο, ας πούμε, μεμονωμένα. Είναι στη γερμανική και την αγγλική. Βέβαια, εντάξει, τώρα με τα καινούργια εργαλεία μπορεί άμεσα να γίνει μια μετάφραση. Τώρα, όποιος ενέρεται, βέβαια, εμείς οι κατατόπους επιχειρήσεις ενημερώνουμε για όλα αυτά τα οποία μάθαμε και εμείς μέσα από τη χαρτογράφηση αυτή του Παγκαίου. Μπορούν μεμονωμένα να γίνουν ίσως κάποιες δραστηριότητες, να αρχίσει ο κόσμος να γνωρίζει την περιοχή, γιατί δεν σας κρύβω ότι ούτε εμείς τα ξέραμε καλά. Παρόλο που μένουμε εδώ, δραστηριοποιούμαστε εδώ, είναι τόσο πλούσια η ιστορία του βουνού και τόσα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε, που έχουμε μείνει άναυδοι, κυριολεκτικά. Οπότε σίγουρα μπορούν να δοθούν κάποιες πληροφορίες και μεμονωμένα, αλλά το στήσιμο όλων των πακέτων αφορά τουρισμό μέσω πρακτορείων.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Χρυσανίδη. Συγχαρητήρια για σημαντική διάκριση που λάβατε για το Χρυσό Awards. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Μου επιτρέπετε, τελειώνοντας, να πω απλά κάτι, ότι το Παγκαίο Travel, έτσι όπως στήθηκε και έτσι όπως δημιουργήθηκε, είναι μια πολύ αντιπροσωπική μικρογραφία αυτού που η ομάδα, η επιστημονική οψώματα της Φιλίππους, οραματίζεται και υλοποιεί για το Πάρκο Φιλίππων. Δηλαδή, τη συνεργασία για την ανάδειξη του φυσικού, ιστορικού και πολιτικού πλούτου που ενώνει τους νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερών, και ιδανικά θα οδηγήσει και τους ανθρώπους και τους νέους που μένουν σε αυτή την περιοχή, όχι να την εγκαταλείψουν, αλλά να μην δω και να δημιουργούν.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μου στον πρόεδρό σας και την αγάπη μου στον κύριο Χαράλαμπο και καλή συνέχεια να έχετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

Είμαι το Σοκράτη Μάλαμα, θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά να πούμε, περισσότερα καλά να ακούσουμε και να μοιραστούμε φυσικά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ώρα για πλησία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όρο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρία φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Δίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνη 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Η νάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
7: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
6: Καλά, πού τα βρίσκεις?
7: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
6: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία της αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26

0: 15 Μαΐου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, η οποία καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1993. Και στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος της οικογένειας στην κοινωνία και να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση για κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά ζητήματα που την επηρεάζουν. Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αντίρρησης συνείδησης που αφορά το δικαίωμα άρνησης στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους συνείδησης. Σαν σήμερα το 1891 εγκαινιάζεται η Serenity Hall στη Νέα Υόρκη, ένας από τους πιο διάσημους συναυλιακούς χώρους στον κόσμο, με πρώτη εμφάνιση του Πίστερ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Και επίσης σαν σήμερα 15 Μαΐου του 1856 η γέννηση του Λάιμαν Φρανκ Μπάουμ, του δημιουργού διάσημου βιβλίου «Ο Μάγος του Οζ», που έγινε κλασικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κουλτούρας.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Καλημέρα και στην κυρία Ελένη που μας θύμισε σήμερα ότι γιορτάζει ο Αχιλλέας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Για να δούμε λίγο τώρα, πέρα από τις γιορτές, τι γίνεται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει τετμένη, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζονται με τη λωρίδα της Γάζας στο επίκεντρο. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μια συνολική συμφωνία παρά μόνο προσωρινές εκεχηρίες με τη μεσολάβηση χωρών όπως το Κατάρ και η Αίγυπτος. Η προοπτική τερματισμού του πολέμου παραμένει ακόμα αβέβαιη, καθώς υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες για το μέλλον της περιοχής. Προς το παρόν, το πιο πιθανό είναι να δούμε νέες προσωρινές συμφωνίες, αλλά όχι μια οριστική λύση. Σε λίγο θα μας πει και ο ειδικός εδώ στο Ράδιο Κόσμο, ο διεθνολόγος μας, για την κατάσταση Μέση Ανατολή, αν συνεχίζεται έτσι και αν υπάρχει κάποια προοπτική, η οποία μέχρι τώρα παραμένει αβέβαιη.

0: Όπως σας είχα πει ότι η κατάσταση σε Ανατή παραμένει τεταμένη. Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε τον αγαπητό διεθνό, τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη Χουβαρδά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή? Θεωρείτε ότι υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές για μια σταθερή συμφωνία ειρήνης ή θα συνεχίζουμε να βλέπουμε μόνο προσωρινές εκεχηρίες χωρίς κάποια οριστική λύση?
1: Όχι, οι προϋποθέσεις για να έχουμε μια οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή δεν υπάρχουν και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξουν και στο επόμενο μέλλον. Μα η Μέση Ανατολή, όπως έχουμε πει, είναι μια περιοχή στρατηγική λόγω των υδρογών ανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που βρίσκεται εκεί και της εξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από αυτούς τους υδρογών ανθράκους, αλλά και λόγω των μεταφορικών αρτηριών οι οποίοι συνδέουν τις αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, της Ανατολής, της Κίνας, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών με την Ευρώπη. Από εκεί περνάει μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου από κρίσιμα στενά του στενό του Ορμούζου, όπου βγαίνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ή το στενό του Σουέζου, που συνδέεται η Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Οπότε, εφόσον σε αυτή την περιοχή έχουμε έναν όριμο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή να αμφισβητείται η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και να υποχωρεί η ισχύ του, στο βαθμό που όλες οι δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τη θέση τους ακόμα ή να έχουν τέλος πάντων περιθώρια αντιπαράθεσης, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για ειρήνη. Αυτό το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε και παρατηρούμε είναι προσπάθειες να επιτευχθεί ένα modus vivendi για να υπάρξουν κάποιες ανακοχές ή να δημιουργηθούν συνθήκες έστω σταγωμένης σύγκρουσης ή τέλος πάντων κάποιας μεγαλύτερης ή μικρότερης σε έκταση συμφωνίες, που όμως μόνο προτωρινά θα αποσυμφορίζουν τις εντάσεις. Αυτή τη διαδικασία τη βλέπουμε να εξελίσσεται και μετά την έκθεση που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία μόνο κατ' όνομα είναι εκκυστηρία, γιατί συνοδεύεται διαρκώς από πολεμικές επιχειρήσεις. Έχουμε τον ναυτικό αποκλεισμό που συνεχίζουν οι ΗΠΑ προς το Ιράν προσπαθώντας να αγκαλίσουν την οικονομία του. Το Ιράν από την άλλη μεριά βέβαια καταφέρει να ανταποκρίνεται σε αυτή την κατάσταση ακριβώς γιατί έχει δυνατότητα εφοδιασμού και μέσω της Κασπίας από τη Ρωσία αλλά και μέσω χερσαίων οδών οι οποίοι βάζουν νέα όθηση και μέσω του Πακιστάν και μέσω της Κίνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι λειτουργήσε και για πρώτη φορά τις προηγούμενες ημέρες απευθείας η διαδρομική σύνδεση μεταξύ της Κίνας και του Ιράν. Ενώ το Πακιστάν άνοιξε εμπορικούς διαδρόμους για να μπορεί να τροφοδοτεί τη Τεχεράνη. Βεβαίως, ο πληθυσμός δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά τα πετρελαϊκά έσοδα του Ιράν, καθώς δημιουργεί προσκολλήματα στις Ιρανικές εξαγωγές, αλλά ούτε και αυτές καταφέρνουν να τις επαλύψει πλήρως. Καθώς ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι η παγκόσμια οικονομία είναι πολύ εξαρτημένη από το πετρέλαιο της περιοχής, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν ή να επιτύχουν πλήρως τη διαπίεση της ακόμα και της ροής των ιδανικών τάγκερ προς τις διεθνείς αγορές. Και ταυτόχρονα σε αυτό το σκηνικό επάνω εξελίχθηκε και η αποτυχημένη απόπειρα των ΗΠΑ πριν καμιά δεκαετία μέρες περίπου με την επιχείρηση ελευθερία, όπως την είπανε, να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ με στρατιωτικά μέσα. Καθότι το Ιράν μπόρεσε να απαντήσει στα αμερικανικά πλοία τα οποία προσέγγισαν το στενό, αλλά ταυτόχρονα επιτέθηκε ξανά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε πιο στενό στρατιωτικό συντονισμό με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Τα πλήγματα ήταν σημαντικά και με βάση και την ανησυχία που δημιούργησε σε άλλους συμμάχους των Ηνωμένων

0: φορτιό, τον πολιτικό κόλπο, όπως η Σαουδική Αραβία, ότι ενδέχεται τα πλήγματα σε στρατηγικές και οικονομικές υποδομές και δικές της και σε άλλες χώρες του κόλπου, όπως το Κουβέιτ, να ενταθούν. Αυτές οι χώρες αποστοχοποιήθηκαν από τη συγκεκριμένη κίνηση των ΗΠΑ. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία θα είναι να μην έδωσε άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της και γι' αυτό τον λόγο η επιχείρηση σταμάτησε. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παράλληλα. Το επίκο είναι κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν φαίνεται ότι η Τεχεράνη κάνει πίσω. Επιμένει στο να διατηρήσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου στη χώρα κάποια στιγμή σε ένα ορισμένο επίπεδο. Φαίνεται ότι η διαπραγμάτευση έχει μεταφερθεί πάνω στο χρονοδιάγραμμα για το οποίο το Ιράν θα παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι ώστε η Τεχεράνη θα κρατάει πάρα πολύ σκληρή φάση όσο αναφορά τον έλεγχο πάνω στο στενό του Ορμού. Και ότι τα δεδομένα όσο αναφορά τη διέλευση των πλοίων από το στενό θα είναι διαφορετικά και σε οποιαδήποτε αμερικανική συμφωνία θα προκύψει. Σε αυτό το πλαίσιο επισκέφθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Κίνα. Φαίνεται ότι απέκτησε τέλος πάντων από τον Κινέζο πρόεδρο να μεσολαβήσει ώστε να κρατήσει μια πιο μετριοπαθή στάση από εδώ και πέρα στην περιοχή. Είναι αφίβολο κατά πόσο η Κίνα μπορεί να πιέσει το Ιράν πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, αλλά ότι είναι σίγουρα ένας βασικός συνεργάτης του και βασικός οικονομικός του εταίρος. Και από την άλλη μεριά και η Κίνα, παρότι συμφέρον από τον ανοίξει το στενό του Ορμού, ωστόσο σίγουρα δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή λόγω και των αποθεμάτων στρατηγικών που έχει στις αποθήκες της όσον αφορά το πετρέλαιο που έχει αποθηκεύσει, όπου έχει ένα πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο τομέα. Και βεβαίως βλέπει ότι οι ΗΠΑ κρύονται πολύ στη συγκεκριμένη σύγκριση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεριά και από την πλευρά της Ρωσίας. Οι οποίες βλέπουν ότι συμπαναπτύρονται και να αποδυναμώνεται έτσι η θέση τους και στην Ευρώπη όσον αφορά το Ουκρανικό, αλλά και στην Ανατολή όσον αφορά την Ταϊβάν και τα άλλα ζητήματα της παράθεσης με την Κίνα. Όπως το εμπόριο και στις σπάνιες Αιγαίες. Και έτσι είδα παραδείγματος οι όποιες ονείες να υπογράφονται μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα να περιορίζονται είτε στο γεγονός ότι η Κίνα θα αγοράσει κάποιες ποσότητες αμερικανικού πετρελαίου και ερχόμενα κάποια αμερικανικά γεωργικά προϊόντα και από την άλλη μεριά οι ΗΠΑ να ανοίγουν την τροφοδοσία της Κίνας με προηγμένα ηλεκτρονικά τύπ τα οποία θα βελτιώνουν τη θέση του Πεκίνου στον μεγάλο ανταγωνισμό που γίνεται γιατί το καθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στον υπάρχον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Και αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και το μόνο που έχουμε να προσδοκούμε είναι ίσως κάποια ανακοχή ή μια συμφωνία, μια παραδεδομένη ανακοχή, γιατί η ανακοχή υπάρχει και τώρα κατά έναν τρόπο, ή μια συμφωνία η οποία τέλος πάντων για ένα διάστημα θα αποκλιμάξει τις εντάσεις και θα μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης, οι οποίες είναι ούτως και άλλως σε πολύ μεγάλα επίπεδα και θα τα δούμε σύντομα στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά το διεθνολόγο κ. Γιάννη Χουβαρδά για την ανάλυση του. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε. Θα σας αποχαιρετήσω. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και αμέσως μετά επανερχόμαστε με πολύ πολύ μουσική.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: εκεί. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή στήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας. Τσίρκο Μουντιάλ. Έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Από 15 έως 24 Μαΐου στο Επιχειρικό Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11 και το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10-240.
4: Κόσμος στους 63. Σε μια

שפלות.

0: FM.
1: Καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές. Καλημέρα στο Χρήστο Δουλιέρη στη Θεσσαλονίκη, στη Σμαρό Ελευθεριάδου, στις Σέρες, στη Γερμανία, στον Παναγιώτη, στο Μόναχο, στη Στουτκάρδη, στο Στέλιο. Καλημέρα στην Ιωάννα στη Δράμα και σε όλους εσάς αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές. Καλώς ήρθατε. Αν έχετε ανοίξει τώρα τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε ράδιο κόσμος, καλημέρα τον Τάσο να πω, τον αγαπημένο μου φίλο Τάσο, που είχα καιρό να τον ακούσω. Ακούτε ράδιο κόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακή, και μετά τις 12 θα επικοινωνήσω.

καινούρια κυκλοφορία με τη φωνή του Πορτοκάλογλου που αρέσει και στο Χρήστο Δουλγέρη και της Μαρίας Παπαγεωργίου, ένα φως αναμένο. Πάμε να το ακούσουμε μαζί.

0: μόλις ακούσαμε την καινούργια κυκλοφορία. Πορτοκάλογλου και Μαρία Παπαγεωργίου, ένα φως αναμένο. Την καλημέρα μου όμως την κυρία Ελισάβετ στο νέο σκοπό.
1: Κόσμος στους 93.
0: Η οποία η κυρία Ελισάβετ έμαθε να φτιάχνει και το email. Μπράβο κυρία Ελισάβετ, έτσι. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Ηλεκτρολόγησε www.cosmosradio.gr. Και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Τριλική μετά βρέθηκαν στην Αθήνα και χάρη σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει κανείς. Και κρίμα που δεν ήμασταν κι εμείς εκεί. Μιλάμε για ένα γεγονός που γράφτηκε με κεφαλαία γράμματα στην ιστορία της μουσικής στη χώρα μας. Μάλιστα, με το που άνοιξε η εφαρμογή για τα εισιτήρια, πολλοί, πάρα πολλοί, χιλιάδες μη πω, έμειναν απ' έξω, δεν προλάβανε. Δηλαδή, μέσα σε πολύ λίγη ώρα εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Από τις πρώτες νότες μέχρι τις τελευταίες, το κοινό τραγουδούσε δυνατά κάθε κομμάτι. Και το ερώτημα που μένει τώρα, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα σηκώσει όσο ψηλά τον πήχη μετά τους μέτρικα.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Συμμετάλλικα και όχι μάλλον ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά τραγούδια, διάσημα από το Συμμετάλλικα. Οι θρυλικοί Μετάλλικα βρέθηκαν στην Αθήνα και χάρισαν μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει κανείς. Και με το Unforgiven θα περάσουμε στο διάλειμμα των 12 και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την σκηνοθέτητα, την κυρία Αναστασούδη Αναστασία, για τη θεατρική παράσταση, την παιδική θεατρική παράσταση «Φωνάκι Παγωτό», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Θέατρο Ορφέας, ώρα 12, και αμέσως μετά την συνέντευξή μας θα ανοίξουν οι γραμμές για 2 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Όπως επίσης μπορείτε να συνεχίσετε ακόμη για τις προσκλήσεις για το τσίρκο Μουντι, που σε 6 ακροατές θα δοθούν προσκλήσεις για να πάτε με τα παιδιά σας και να χαρείτε από κοντά. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο θα βρίσκομαι κοντά σας και όλα αυτά θα κάνουμε με πολύ πολύ μουσική όμως.

0: Η ώρα είναι 12, ακούτε ράδιο κόσμο στους 93FM, συντροφιά μαζί σας, εσωτερία Καλακίδα και η Μετάλλικα. Περνάμε στο διαφημιστικό μας διάρκειο 12 και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ τη ραδιοφωνική μουσική μας παρέα.
1: Η ώρα στο ράδιο κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση και αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Εδώ είμαι, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζές, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Χοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου εχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το γιάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασιροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρυασάντς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και γάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφουγιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίλια σών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και 7. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα κερδίλια σερών, στην Κιάνια Ακτή.

0: κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια. 27 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα στα γυμνάσια. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τετράμινο. Πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο. Έκπτωση 4% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος για όσους υποβάλλουν έως σήμερα φορολογικές δηλώσεις. Πρεμιέρα σήμερα για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμα Μητσοτάκη για συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική βοήθεια.

Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνεμο.

Καλημέρα Δήμητρα, μάλλον τώρα γύρισες από την αγορά. Είχαμε πρωινή συνάντηση σήμερα. Λίγο πριν πάω στο ραδιόφωνο, καλά είσαι, ελπίζω. Καλημέρα και στην Κατερίνα να στείλω. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Καλημέρα και στον Ιορδάνη. Γεια σου Ιορδάνη.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: 12 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93FM, συντροφιά μαζί σας στη Σωτηρία Καλακίδα. Και όπως σας έχω προλογίσει για το πρόγραμμα το σημερινό μας, κοντά μας έχουμε την σκηνοθέτητα, την κυρία Αναστασούδη Αναστασία, στην τηλεφωνική μας επικοινωνία εννοώ, η οποία θα μας μιλήσει για την παιδική θεατρική παράσταση «Χωνάκι Παγωτό», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Ορφέας την Κυριακή στις 12 η ώρα. Καταρχήν, να την καλωσορίσουμε. Καλημέρα, μ' ακούτε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας κρατήσει τη γραμμή, σας έβαλα και ένα ωραίο τραγούδι, έτσι.
2: Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό.
1: Όση ώρα αναμένατε. Είσαστε καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Σας τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη φυσικά. Και εδώ η μέρα είναι ηλιόλουστη.
1: Ωραία, γιατί το πρωί εδώ είχαμε αρκετές νεφώσεις, προσπαθούσε να βγει ήλιος, αλλά τώρα...

0: Έχουμε πάρα πολύ καλή ηλιοφάνεια και πρέπει και η θερμοκρασία να έχει ανέβει πάρα πολύ. Σχετικά τώρα με το πρωί που έχω έρθει στο ραδιόφωνο, αυτή είναι η εικόνα, η τωρινή. Κυρία Αναστασούδη, πείτε μας λίγα λόγια για την ωραία αυτή παράσταση που παρακολουθήσουμε, ναι. Το Χωνάκι Παγωτό, και ποια είναι η ιστορία της, γιατί περιμένουν, ναι, οι ακροατές, και επειδή θα δοθούν και δύο διπλές προσκλήσεις μόλις, ναι, θα κλείσουμε τηλεφωνική μας επικοινωνία, αναμένουν να μάθουν.
1: Και είναι και τυχερή, γιατί θα σας το πει η ίδια η συγγραφέας. Εγώ το έχω γράψει.
0: Α, πολύ, είστε και η συγγραφέας, ακόμα καλύτερα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η ιστορία αυτή είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Φραντσέσκο Προκόπε, ενός ζαχαροπλάστη που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σικελία, από την Παλέρμο συγκεκριμένα, και έφτιαξε ένα μεγάλο ζαχαροπλαστείο στο Παρίσι. Τι έκανε λοιπόν ο Φραντσέσκο? Εφήβρε το παγωτό τζελάτο. Και με την ιστορία αυτή, μέσα στα πλαίσια της μυθοπλασίας βέβαια, φτιάξαμε τη δική μας ιστορία, το Χωνάκι Παγωτό, που εξελίσσεται, διαδραματίζεται στη Σικελία και πηγαίνει στο Παρίσι ο Φραντσέσκο, και εκεί φέρνει μαζί του όλη αυτή την επανάσταση που λέγεται παγωτό.
0: Ωχ, τι ωραίο, τι θα ζήσουμε.
1: Ναι, ναι, είναι εντωμεταξύ και η ηθοποιός που παίζει, είναι
0: η
1: γυναίκα.
0: Είναι και φορεσιά, είναι χωρίς, ναι, παγωτό η φορεσιά, ναι, δεν είναι.
1: Και ο παγωταζής ο ίδιος δηλαδή έχει ένα μπρίο, ένα σκέτσο, ένα νάζι και κερδίζει πάρα πολύ τα παιδιά. Αυτή η παράσταση παίζεται εδώ και 2 χρόνια σε πάρα πολλά μέρη της Βορείου Ελλάδος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Εδώ, ναι, στις Σέρρες είναι η πρώτη φορά που θα το παρακολουθήσουμε, το Χωνάκι Παγωτό.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Στο θέατρο Ορφέα.
0: Μία παράσταση μόνο την Κυριακή στις 12 η ώρα. Την Κυριακή, μάλλον, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι, στις 12 η ώρα από τις θεατρικές παραγωγές Τεχνόκοσμος. Οι Σέρρες μας αγκαλιάζουν χρόνια, ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 11 χρόνια περίπου. Ο κόσμος μας θυμάμαι την παρουσία του. Θα δούνε μια παράσταση του επίπεδου των θεατρικών παραγωγών του Τεχνόκοσμου.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε να δημιουργήσετε αυτό το παιδικό έργο? Δηλαδή μόνο ο τίτλος και όλο το σκηνικό που το βλέπω μπροστά μου σαν εικόνα είναι πολύ μαγεία. Τι σας έλεγε?
1: Το σημαντικό σε αυτή η ιστορία του Φραντσέσκο είναι πως ένας άνθρωπος φτωχός από το μηδέν ξεκίνησε και κατάφερε να φέρει μια επανάσταση στο τομέα της ζαχαροπλαστικής. Τα παιδιά λοιπόν παρακολουθούν αυτή την ιστορία. Τι αποκομίζουν το κέρδος τους? Ότι ποτέ δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω. Πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή μας. Και μπορεί να έρθει έστω και μια στιγμή που τελικά μια ιδέα μας, μια στιγμιαία ας πούμε έμπνευση θα μας οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Πάρα
1: και αυτό...
0: πολύ ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα περνάει στα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Πανέμορφο. Όλοι θα γίνουν μικροί σεφ, φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Τα παιδιά να φωνούν συνεχώς. Φέρτε μας παγωτό. Όχι, να βάλεις αυτά τα φρούτα μέσα. Αυτές τις γεύσεις να φτιάξεις. Συνέχιση να μιλούν με το ζαχαροπλάστη εκείνη την ώρα. Είναι πάρα πολύ μέσα σε αυτό.
0: Συμμετέχουν
1: τα παιδιά.
0: Συμμετέχουν τα παιδιά, δηλαδή. Ναι, ναι. Ποια μηνύματα θέλετε να περάσετε στα παιδιά μέσα από την παράσταση?
1: Αυτό ακριβώς, το να προσπαθούν να μην το βάζουν κάτω, να πιστεύουν στον εαυτό τους, όπως πίστεψε και ο Φραντσέσκο. Ο Φραντσέσκο σε μια δύσκολη στιγμή, όπου το ζαχαροπλαστείο του δεν πήγαινε καλά, χρησιμοποίησε τη βοήθεια, πήρε τη βοήθεια της φίλης του, της Μαρίας, και εμπνεύστηκε το παγωτό. Κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος μπορεί να σε βοηθήσει στη ζωή σου. Και αυτός μπορεί να είναι ένας φίλος σου, ένας άνθρωπος από τον περίγυρό σου. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά, να βάζουν ποτέ κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Αναστασούδη, εγώ θα ήθελα να έρθείτε κάποια στιγμή κοντά από το στούντιο, να μου φέρετε και το βιβλίο, το παιδικό αυτό, Χωνάκι Παγωτό. Το έχετε, φαντάζομαι, κυκλοφορήσει κανονικά. Να κάνουμε μία συζήτηση και να ανοίξουμε και μία γραμμή, να δώσουμε και ένα βιβλίο στους ακροατές.
1: Ασφαλώς, βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Ωραία,
1: και
0: θα μιλήσουμε.
1: Μπορούμε, αν θέλετε, και τώρα να το κάνουμε, γιατί τα βιβλία θα υπάρχουν και την ημέρα της παράστασης εκεί, για όποιον θέλει. Αν θέλετε, εγώ να δώσω ένα δώρο, δηλαδή να ξέρω από τώρα, να μου πείτε να νικητή και να έρθει στο θέατρο και να παραλάβει το βιβλίο του.
0: Ωραία, να κάνετε και την αφιέρωση αυτή που πρέπει. Οπότε, βεβαίως, η σκηνοθέτητα και συγγραφέας, η κυρία Αναστασούδη Αναστασία, θα δώσει ένα βιβλίο σε ένα αγαπημένο μας ακροατή, το βιβλίο Χόκκι Παγωτό, όπως και δύο διπλές προσκλήσεις για να έρθει.

0: την Κυριακή στις 12 Μαΐου στο Θέατρο Ορφέας. Εντάξει, μόλις θα κλείσω τη γραμμούλα μου, θα ανοίξουν οι γραμμές για σας για αυτά τα τρία δώρα από την κυρία Αναστασούδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για
0: την πολύ ωραία αυτή η ραδιοφωνική συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Φαντάζομαι τα παιδιά μας θα μαυτούν, γιατί και εγώ θα έρθω με τα δυο μου τα μικρά τα παιδιά. Θα σας γνωρίσω και από κοντά.
1: Θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια.
2: Και εγώ δεν κλαίγομαι, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: κόσμος στους 93. Δεν τη γράφει, δεν τη γράφεται.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Φαντάζομαι ότι καλέσατε για την θεατρική παράσταση.
2: Σωτηρία, το βιβλίο θα ήθελα.
1: Ωραία, το βιβλίο, το μικρό όνομα, κρατάμε και κρατάω τη γραμμούλα για να μου δώσετε στοιχεία.
2: Ναι, κορίτσι μου, Ελένη.
1: Ναι, κυρία Ελένη, μισό λεπτάκι, ναι. Κυρία Ελένη, κέρδισε το βιβλίο από την Αναστασούδη, την κυρία Αναστασούδη, Αναστασία Χωνάκη Παγωτό. Και αμέσως μετά θα ανοίξω τις γραμμούλες για 2 διπλές προσλήσεις για να πάτε στο θέατρο Ορφέας με τα παιδιά σας.

0: σας τραγουδώ. Η κυρία Ελένη κέρδισε το βιβλίο Χωνάκι Παγωτό για τον εγγονό της, τον Ραφαήλ, τον οποίο τον ευχηθούμε και χρόνια πολλά, γιατί 25 Μαΐου έχει τα γενέθλιά του. Οπότε η γιαγιά θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Δύο προσκλήσεις έχουμε για την παιδική θεατρική παράσταση Χωνάκι Παγωτό. Για να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να το παρακολουθήσετε. Η γραμμή είναι ανοιχτή 2-3-21-0-63-33-3.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12 και τι.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή όπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερών φράγκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το άνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
11: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
12: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
11: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
12: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
11: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη των
13: ψάχνεις κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το κίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
14: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
15: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
14: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολία να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός στο Απόστολο Νικολαίδη στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες και στον ΠΑΟΚ. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμανός τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως, θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Έχω απέναντί μου κάποια γλυκά ματάκια. Έχω την αγαπημένη μου συνεργάτη εδώ στο Ράδιο Κόσμος, τη γραμματέα μας, τη Μαρία Αλεξανδρίδου.
2: Καλησπέρα.
1: Η οποία με το ζόρι βγαίνει, σας λέω, στον αέρα. Το λέω, έλα να κάνουμε την κλήρωση και με το ζόρι. Εν τω μεταξύ, η Μαρία Αλεξανδρίδου, εκτός ότι είναι συνεργάτη μας εδώ πλέον στο Ράδιο Κόσμος εδώ και καιρό, ήταν και παλιά μου συναδέλφισσα. Και θυμάται και όλες και κάποιες ιστορίες. Για πες ρε Μαρία. Δαγκώνει τα χείλη της, δεν θέλει να πει πολλά. Τι νομίζεις μόνο Βασίλης, θα σου κάνει τέτοια. Και εγώ το ίδιο. Μην ξεχνάς ότι εγώ σε ξέρω πάνω από 20 χρόνια. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο Μαρία την κλήρωση, γιατί περιμένουν και οι ακροατές. 6 ακροατές θα κερδίσουν προσκλήσεις για το τσίρκο Μουντιάλ, το οποίο θα είναι στο επιχειρηματικό, είναι ήδη από τις 15 του μηνός, στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλα, Σερέξπο.
2: Ξεκινάμε. Καλή σας επιτυχία.
1: Άντε, καλή επιτυχία. Να δούμε τα ονοματεπώνυμα.
2: Λοιπόν, να τα καλέψουμε λίγο.
1: Και η Μαρία Βασιλοπούλου ήρθε. Έλα Μαρία και εσύ, την κλήρωσε.
2: Λοιπόν, το πρώτο όνομα μας είναι...
1: Για να δούμε.
2: Η κυρία Κουκουζέλα Στυλιανή.
1: Κουκουζέλα, η κυρία Κουκουζέλα Στυλιανή κερδίζει το εισιτήριο για το Τσίρκο Μουντιάλ, η πρώτη μας ακροάτρια. Συγχαρητήρια.
2: Το δεύτερο μας όνομα είναι ο κύριος Ζωήδης Γιάννης.
1: Ο κύριος Ζωήδης Γιάννης είναι το δεύτερο όνομα που κερδίζει.
2: Το επόμενο είναι ο κύριος Μπέκας Μανώλης.
1: Ο κύριος Μπέκας Μανώλης. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ελπίζω να μας ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί μετά θα καλέσετε στη Μαρία για να σας δω οδηγίες.
2: Το επόμενο είναι η κυρία Γκαμπουρίδου Μαρία.
1: Η κυρία Γκαμπουρίδου Μαρία είναι η τέταρτη ακροάτριά μας.
2: Μένουν άλλα δύο.
1: Τυχαίρι.
2: Το επόμενο μας είναι η κυρία Διαμάντο Κολάκη.
1: Κυρία Διαμάντο Κολάκη είναι η πέμπτη τυχαίρι.
2: Και περνάμε στο τελευταίο μας. Είναι η κυρία Κυριακίδου Τασούλα.
1: Α, μάλιστα, και η κυρία Τασούλα κέρδισε. Μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε λίγο μία ανακεφαλαίωση των ονομάτων που έχουν κερδίσει για το Τσίρκο Μουντιά.
2: Είναι η κυρία Κουκουζέλα Στυλιανή.
1: Ωραία.
2: Ο κύριος Ζωήδης Γιάννης.
1: Μάλιστα.
2: Ο κύριος Μπέκας Μανώλης.
1: Mm-hmm.
2: Η κυρία Γκαμπουρίδου Μαρία.
1: Mm-hmm.
2: Η κυρία Διαμάντο Κολάκη.
1: Mm-hmm.
2: Η κυρία Κυριακίδου Τασούλα.
1: Ωραία, συγχαρητήρια. Είστε οι 6 τυχεροί.

0: οι ακροατές που κερδίσατε το τσίρκο Μουντιάλ για να πάτε Δευτέρα, φαντάζομαι, Μαρία.
1: Από Δευτέρα ισχύει, ναι. Θα επικοινωνήσετε μαζί μου για να σας πω περαιτέρω λεπτομέρειες.
0: Πάρα πολύ ωραία, Μαρία, τα είπες.
1: Ευχαριστώ.
0: 2-3-21-0-63-33-33. Φεύγει η Μαρία αμέσως από εδώ, από μένα.
1: Και καλό μεσημέρι.
0: Και πήγε στο τηλέφωνο για να σας δώσει οδηγίες για εσάς που κερδίσατε. Συγχαρητήρια. Καλά να περάσετε.

κάποτε. Όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα ξανανταμώσουμε όμως στις 8 η ώρα το βράδυ στη δύο μουσική μας εκπομπή με αγαπημένες μουσικές που ζούμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Για τους πρωινούς μου ακροατές θα με συναντήσετε στις 8 η ώρα το βράδυ. Η καρδούλα σου. Οπότε μέχρι τις 8 σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και ανταμώνουμε πάλι το ώρα το βράδυ. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια.

0: πουλί.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι, ξέρει μου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 43.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Απηγάζει το φυσικό μερικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
7: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρι Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κάτθερα».
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανής, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σεξπο. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πήγατε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το ΣΑΒ τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Η ανεμινότητα 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Κόξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Πάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μισό λεπτό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε ένα πράγμα. Επιτέλους Παρασκευούλα. Η ημέρα που το σώμα είναι εδώ, αλλά το μυαλό έχει ήδη βάλει μιούτ. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93, εδώ από την καρδιά της πόλης των Σερών, live από το στούντιο, για την πιο όμορφη παρέα της ημέρας, δηλαδή εσάς. Και αν με ρωτάτε, σήμερα δεν θέλει πολλά πολλά, θέλει χαλαρή διάθεση, λίγο χαμόγελο, καλή μουσική και αυτό το εντάξει, άντε, ό,τι είναι θα περάσει και αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, η Παρασκευή δεν είναι απλώς μία μέρα, είναι διάθεση, είναι ανακούφιση, είναι εκείνο το κλείνω τον υπολογιστή και δεν με νοιάζει τίποτα. Και σήμερα είμαστε εδώ για να το ζήσουμε μαζί. Θα τα πούμε, θα γελάσουμε, θα ακούσουμε μουσική και θα αφήσουμε λίγο πίσω όλα αυτά που μας κουράζουν μέσα στην εβδομάδα. Οπότε θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να μπούμε μαζί στο κλείνω της Παρασκευής όπως της αξίζει. Με πρώτο τραγούδι αγάπη του καλοκαιριού.

Αγάπη του καλοκαιριού, στο ίδιο πάντα ραντεβού, εδώ μαζί, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 1 με τις 3. Και τώρα θέλω να πάμε λίγο ξανά στο αγαπημένο μας θέμα, τη Eurovision 2026. Γιατί έχουμε ευχάριστα νέα. Η Αντιγόνη με τον Τζάλα πέρασε επίσημα λοιπόν στον τελικό της Eurovision. Νομίζω ότι σήμερα όλοι οι Κύπροι πανηγυρίζουνε, χαμογελάνε λίγο παραπάνω. Ήταν μια εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ, είχε ενέργεια, είχε παλμό και τελικά είχε και το εισιτήριο για τον τελικό. Οπότε πλέον Ελλάδα και Κύπρος μαζί στον τελικό. Και φυσικά να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον Ακύλα μετά την περιπέτεια που είχε με τον τραυματισμό. Ελπίζουμε όλα να είναι τέλεια μέχρι το Σάββατο και να απολαύσει τη στιγμή όπως της αξίζει.

Καλή επιτυχία λοιπόν φυσικά σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν, αλλά το ξέρετε ήδη, Ελλάδα, Κύπρος από εμάς, εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, μια τεράστια καλή επιτυχία. Και τώρα πάμε να ανεβάσουμε λίγο την ένταση και να πάμε σε Άννα Βύση και το Αιγαίο.

Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια πολύ ανεβαστική διάθεση. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο mood, οπότε θέλω και τη δική σας συμμετοχή για να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα. 3-21-0-63-33 το τηλέφωνο του σταθμού. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μας, αλλά και 93fmstudio@gmail.com, όπου μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα, να κάνετε μια αφιέρωση σε κάποιον, να πείτε αν ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο, να πείτε αν ευχαριστώ στον ίδιο σας τον εαυτό ή σε κάποιον.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να πάμε και μια βόλτα στον καιρό, γιατί από χθες έχει κάνει το χατήρι και έχει τόσο ήλιο και τόση ζέστη που οι περισσότεροι ξεκίνησαν να κυκλοφορούν με κοντομάνικα. Παρόλο που σήμερα δείχνει βροχές, λοιπόν, καθώς και αύριο είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, προς το παρόν έχει ήλιο και μια πολύ ζεστή θερμοκρασία. Στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 22, στο Αγρίνιο στους 22, τα Χανιά στους 24 βαθμούς, ενώ η Πάτρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Εγώ θα συνεχίσω με Κωστή Μαραβέγια και το τραγούδι «Δεν ζητάω πολλά».

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη,

0: Κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών καφέ και τις ιστορίες του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210 58300 και 23212 10 240.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ από την καρδιά της πόλης των Σερών και τώρα θέλω να σας πω κάτι που ίσως ενθουσιάσει, θα το βρω, μικρούς και μεγάλους εδώ στις Σέρες, γιατί από σήμερα μέχρι τις 24 Μαΐου η πόλη μας γεμίζει αγία, χρώμα και θέαμα. Το Circus Mundial έρχεται στις, λοιπόν, στο επιχειρηματικό κέντρο Σερ Expo. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα μας περιμένει με ακροβατικά, μουσική, χορό, διεθνείς καλλιτέχνες που υπόσχονται να μας κόψουν την ανάσα. Ένα ισπανικό λοιπόν τσίρκο που ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο και αυτή τη φορά κάνει τη στάση του εδώ στην πόλη μας. Και αν θέλετε μια ωραία ιδέα για έξοδο, ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε μια πιο χαλαρή διάθεση, είναι από αυτές τις εμπειρίες που δεν βλέπεις καθημερινά. Οι παραστάσεις είναι καθημερινά εκτός Τρίτης 6 και 8.30, ενώ την Κυριακή είναι στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τα εισιτήρια τα βρίσκεται στο ταμείο του τσίρκου και προσοχή, γιατί σήμερα 15 που υπάρχει και μια πολύ ωραία προσφορά με γενική ίσο 8 και θεωρείο 12 ευρώ. Οπότε αν θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι που θα σας βγάλει λίγο από την καθημερινότητα, ίσως το ξέρετε ήδη το πρόγραμμα σήμερα ή για το Σαββατοκύριακο. Ελεονόρα Ζουγανέλη και η επιμονή σου.

είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 2 παρατέταρτο και κάπου εδώ θέλω να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Αχίλλειος, Λέας, ο Παχούμιος, Παχούμιος, Πάχος, Κάλλη, Καλή. Χρόνια σας πολλά παιδιά, να χαίρεστε τα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Να σας χαίρεστε και να σας χαίρονται όσοι με όσους σας αγαπάνε. Εγώ τώρα θα σας πάω σε διασκευή Τζιβαέρι, αλλά σε μια σύγχρονη διασκευή του 2025. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε παρέα.

θα μείνουμε λίγο στην αγαπημένη μας πόλη εδώ στις Αίρες και να πούμε τι παίζει αυτές τις μέρες και στο αγαπημένο μας θέατρο Ορφέας. Γιατί έχουμε δύο πολύ ωραίες παραστάσεις που έρχονται και ειδικά είναι για οικογένειες, παιδιά, είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Την Κυριακή 17 λοιπόν το πρόγραμμα έχει Χωνάκι Παγωτό στις 12 το μεσημέρι, μια παιδική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και πολύ γέλιο για τους μικρούς μας φίλους. Αλλά και την ίδια μέρα στις 6 ώρα έρχεται ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης με παράσταση Ο Καραγκιόζης και το στοιχειωμένο ξενοδοχείο. Με πολύ χιούμορ, μυστήριο και φυσικά τις κλασικές ατάκες που όλοι αγαπάμε. Και να σας πω κάτι, αυτές οι παραστάσεις είναι από τις πιο όμορφες αφορμές να αφήσουμε λίγο τα κινητά, τα λάπτοπ, τις οθόνες, αλλά και την καθημερινότητα και να περάσουμε λίγο πραγματικό χρόνο με τα παιδιά με γέλιο και θέατρο. Οπότε αν ψάχνετε ιδέα για Κυριακή, εδώ στις Αίρες νομίζω ότι μόλις την βρήκατε. Εμείς συνεχίζουμε με Μέλισσες και το τραγούδι Το Κύμα.

Και πριν πάμε παρακάτω, σήμερα θέλω κάτι πολύ απλό από εσάς. Θα το είπαμε, στιγμή. Θέλω να πάρετε τηλέφωνο, να ακουστείτε, να γίνετε κομμάτι της παρέας μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Να κάνετε μία αφιέρωση σε έναν έρωτα, σε μία αγάπη, σε έναν φίλο ή ακόμα και στον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε και αυτό, ότι αξίζουμε και εμείς μία καλή κουβέντα, ένα σε σκέφτομαι, ένα είμαι εδώ. Και δεν έχει σημασία αν είναι με όνομα ή χωρίς όνομα, η στιγμή μετράει. Οπότε σήμερα ανοίγουμε τις γραμμές 23-21-0-63-333 ή 93fmstudio@gmail.com. Πάρτε μας ή στείλτε μας μήνυμα, μιλήστε γιατί η εκπομπή είναι για εσάς. Και κάπου εδώ πάμε να γεμίσουμε την ημέρα με φωνές, αφιερώσεις και όμορφη ενέργεια. Μέχρι τότε όμως, μάλλον λιδάκι για να σε συναντήσω σε μία πιο σύγχρονη εκδοχή, να το πω.

Και τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους. Είναι ο κοινωνικός τουρισμός. Μην ξεχνάτε τι περάσαμε. Λοιπόν, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν βγει κάποιες αναρτήσεις και προσωρινές λίστες, κυρίως για όσους έχουν απορριφθεί ή χρειάζεται έλεγχο ή αίτηση. Για όλους τους υπόλοιπους όμως τα αποτελέσματα ενδέχεται να βγουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε σύν' από αυτές τις μέρες που πολλοί θα έχουν ένα μικρό refresh στο κινητό, πάλι τα ίδια λοιπόν. Λίγο μπήκε, δεν μπήκε, λίγο.

αναμονή, γιατί κακά τα ψέματα μιλάμε για ένα πρόγραμμα που για πολλού μένει μία μικρή ανάσα, μία απόδραση μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε θέλω λίγο την υπομονή ακόμα και σήμερα. Και μόλις αρχίσουν να βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα, θα ξεκινήσουν και τα ωραία σχέδια που, για το πού θα πάει ο καθένας. Και θέλω να πείτε και εσείς εδώ, είστε από αυτούς που μπαίνουν και κοιτάνε συνέχεια ή από αυτούς που λένε θα το δω όταν έρθει η ώρα? Μέχρι να μου απαντήσετε, αφήκα τσεμίχα και don't worry, be happy.

0: Και με αυτό το τραγούδι, εγώ θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Με νοιάζει εμένα, δηλαδή, εγώ θα γίνω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγλας. Σέρεξ, παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία πώλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Πανός Σερών.

0: Το παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Τελευταία ημέρα μαθημάτων, μέρα για τα λύκεια. 27 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα στα γυμνάσια. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τετράμινο. Πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο. Έκπτωση 4% στην ΕΦΑΠΑΞ, εξόφληση του φόρου εισοδήματος για όσους υποβάλλουν έως σήμερα φορολογικές δηλώσεις. Πρεμιέρα σήμερα για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμα Μητσοτάκη για συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Τη βρω την άκρη που θα πάει. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος τώρα. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε στα ραδιόφωνά σας τώρα στο Κόσμος Ράδιο στις 93. Όπως είπαμε πριν, Παρασκευή 15 Μαΐου σήμερα και νομίζω ότι συμφωνούμε στο ότι είναι επιτέλους Παρασκευή. Είναι η μέρα που το σώμα είναι εδώ, αλλά το μυαλό ήδη έχει βάλει λειτουργία πτήσης. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93, εδώ από την καρδιά της πόλης των Σερών, live από το στούντιο για την πιο όμορφη παρέα της ημέρας, δηλαδή εσάς. Θα σας πάω σε Μιγάλη Χατζηγιάννη πιο πολύ.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, θέλω να πω κάτι πολύ απλό που είπα και πριν. Θέλω να πάρετε τηλέφωνο, θέλω να αρχίσετε να ακούγεστε, να γίνετε κομμάτι της παρέας μας εδώ στο Μουσράδιο στους 93, να κάνετε μια αφιέρωση σε έναν έρωτα, σε μια αγάπη, σε έναν φίλο, μια φίλη, ακόμα και στον εαυτό σας, γιατί αξίζουμε κι εμείς μια καλή κουβέντα, αξίζουμε μια αφιέρωση, αξίζει να ακούσουμε, ρε παιδί μου, το τραγούδι που ονειρευόμαστε, και δεν έχει σημασία αν είναι με όνομα χωρίς, η στιγμή μετράει. Οπότε σήμερα οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-2-1-0-63-3-3-3 το τηλέφωνο του σταθμού και 93fmstudio@gmail.com. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας μήνυμα, μιλήστε μας, γιατί η εκπομπή, ρε παιδιά, είναι για σας. Μέχρι τότε, θέμισαν τα μαντίδης και η νύχτα μυρίζει για σεμί.

Λοιπόν, πριν το διάλειμμα μιλούσαμε για τον κοινωνικό τουρισμό, ότι εάν δεν έχουν βγει ήδη τα αποτελέσματα, αναμένεται μέσα στην ημέρα λοιπόν, να βγούνε. Ο κοινωνικός τουρισμός όμως θα ήθελα να πω ότι δεν λειτουργεί με ενιαίο κατάλογο για όλους. Δηλαδή, εξαρτάται από τρία βασικά πράγματα. Τον προορισμό, το κατάλημα και την περίοδο. Σε γενικές γραμμές, τώρα τι ισχύει. Σε αρκετούς προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας ή λιγότερο τουριστικές περιοχές, η συμμετοχή του δικού είναι μηδενική ή πολύ χαμηλή, γιατί καλύπτεται σχεδόν από όλο πρόγραμμα. Σε πιο δημοφιλείς περιοχές, κυρίως νησιά και πιο hot καλοκαιρινούς προορισμούς, εκεί συνήθως υπάρχει μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή από τον δικαιούχο, γιατί το κόστος της διαμονής, συγγνώμη, είναι ψηλότερο. Επίσης παίζει ρόλο, είναι η ώρα, με συγχωρείτε. Επίσης λοιπόν παίζει ρόλο και η περίοδος.

σε υψηλή σεζόν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ιδιωτική συμμετοχή σε σχέση με πιο χαμηλές περιόδους. Και φυσικά υπάρχουν τα συνεργαζόμενα καταλήμματα που έχουν διαφορετικές κατηγορίες, οπότε εκεί αλλάζει και λίγο η τιμή. Οπότε πρακτικά τι κρατάμε δεν είναι ένα ποσό για όλους, είναι ένας συνδυασμός που καθορίζεται από τον προορισμό και τα λήματα που θα επιλέξετε εσείς. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει συμμετοχή, μιλάμε για σημαντικά μειωμένο κόστος σε σχέση με μια κανονική κράτηση. Οπότε αν κάποιος έχει στα χέρια του ή το περιμένει, αξίζει να δει προορισμούς λίγο πιο ευέλικτους, γιατί υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ καλές επιλογές και στην Ελλάδα. Συνεχίζω με Λωρίν και το τραγούδι Τατού.

μείνω λίγο στον κοινωνικό τουρισμό και θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Περιοχές με μηδέν συμμετοχή και αυξημένες διανυκτερεύσεις, έως 12 διανυκτερεύσεις δώρα, προσφέρει η Βόρεια Εύβοια, δηλαδή η Δήμη Αστιαίας, Εδιψού, Λίμνης, Αγίας Άννας, περιφέρεια εκεί, έτσι τα Εύρου και περιφερεια. Περιφέρεια Θεσσαλίας εξαιρούνται βέβαια οι σποράδες. Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν φέρει Λέσβος, Λέρος, Χίος, Κος, Σάμος και Ρόδος. Τώρα τι ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι έως 6 διανυκτερεύσεις. Και σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μία μικρή ιδιωτική συμμετοχή η οποία ορίζεται από το κατάλημα ανάλογα με τα κριτήρια αν είναι... πολλά αστέρια, κλειδιά, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνά τα ανώτερα όρια που θέτει η ΔΥΠΑ. Πάμε σε Σιδηρόπουλο Παύλο και το τραγούδι «Ο Μπάμπης ο Φλου».

πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με το τραγούδι ο Μπάμπης ο Φλού από Σιδηρόπουλο Παύλο και επιστρέφουμε αμέσως εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 90 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πόδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα ποτή, 12,330 ml, 8,4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνη, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανά, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι πλασά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώην παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον κάντζα σου?
10: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι.

0: πλανήτη. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,24. Υγρό κυρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαρικό χαλιών 3,35. Καλά, πού τα βρίσκεις? Τα κορίτσια στο Γκάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει. Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες μάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
3: Κόσμος στους 93.
4: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος μας προσκαλεί όλους στην παραλία της Θεσσαλονίκης σε μια συναυλία με δωρεάν είσοδο. Θα πρέπει να το ελέγξω, να μην σας πω ψέματα για τη χρονολογία. Και τώρα θέλω να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να σας πω σε κάτι που είδα στο TikTok, γιατί πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν ένα μωράκι που δεν μπορούσε να δει καθαρά τους γονείς του. Και κάποια στιγμή ο γιατρός του φόρησε για πρώτη φορά γυαλάκια. Και εκεί έγινε κάτι τόσο απλό, αλλά τόσο δυνατό. Το μωρό γύρισε, κοίταξε τη μαμά του και άρχισε να κλαίει, σαν να την έβλεπε ρε παιδιά για πρώτη φορά. Και εκεί είναι που σκέφτεσαι και λες, πόσο θαύμα είναι τελικά η ζωή. Πόσο δεδομένα θεωρούμε κάποια πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μας. Ένα βλέμμα, ένα πρόσωπο, το να μπορείς να δεις τους ανθρώπους που αγαπάς καθαρά. Και αυτό το μικρό μωρό χωρίς να πει λέξη, νομίζω μας θύμισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι οι πιο μεγάλες στιγμές στη ζωή είναι συνήθως και οι πιο απλές. Και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι συνήθικα, γιατί κάθε φορά μέσα σε ένα μικρό βίντεο λίγο δευτερολέπτων χωράει όλη η ομορφιά του κόσμου. Εγώ σας αφιερώνω Γιάννη Κότσιρα, η πρώτη φορά.
1: Τα μάτια μου

τώρα λοιπόν θέλω να σας πάω σε ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα μιλήσει κατευθείαν σε κάποιους από εσάς εδώ μέσα. Γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θέλεις πολλά λόγια, θέλεις απλά ένα τραγούδι να πει αυτό που νιώθεις. Και αυτό εδώ είναι για όλες τις καψούρες, για εκείνα τα σέχω στο μυαλό μου και δεν το λέω σε κανέναν, για εκείνα τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ, για τις σκέψεις που γυρνάνε συνέχεια στο ίδιο πρόσωπο, ένα τραγούδι για όλα αυτά που δεν υπόθηκαν, όλα όσα ένιωσες και δεν μπόρεσες να τα πεις. Πάμε λοιπόν σε Ελένη Βιτάλη, ζήτα μου ό,τι θες.

Και τώρα μετά από μουσική, καφέ, αφιερώσεις και όλη αυτή την όμορφη διάθεση που έχουμε, θέλω να πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται και στο σπίτι το βράδυ, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν λέμε εγώ ή θα κάνω κάτι ή θα πάω μια βόλτα, είναι και αυτά τα βράδια που τελικά μας βρίσκουν στο καναπέ, με κουβέρτα, με σνακ, με λεχειριστήριο στον καναπέ. Οπότε πάμε να δούμε τι παίζει σήμερα στην τηλεόραση και ποιες ταινίες θα μας κρατήσουν παρέα. Earth 3 στις 2:30 λάθος τον έρωτα. Sky στις 5:30 η ταινία ο παραμυθάς. Earth 1 στις 8:15 το κορίτσι του Luna Park. Star στις 9 ζείτε ψεύτης. Αντένα στις 9 νύτα γάμου. Earth 2 στις 9:30 πορεία προς το όνειρο. Ζητώ συγγνώμη. Βουλή στις 10 διαλύοντος τον Χάρη. Star στις 11 ο φύλακας άγγελος έπεσε. Earth 1

στις 12 η γένεια της ημώρα της συμφοράς. Σκάι στις 12 και 4 τα ξημερώματα, 22 σφαίρες. Αλφα στις 12 και 30 όταν οι ρόδες χορεύουν. Ερτ 3 στις 12 και 30 αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο. Ερτ 1 στις 2 Escape from Troria. Αλφα στις 2 και 30 Μάρτυρας σε κίνδυνο. Όπεν στις 3 και 4 τα ξημερώματα, πάρε το δάκρυ μου. Και τέλος, Σταρ στις 4 τα ξημερώματα, βαθιά άγρια θάλασσα 3. Συνεχίζω με Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής παρέας. Όχι, δεν σας αφήνω ακόμα, μην αγχώνεστε. Θέλω μόνο να σας αφήσω με μία μικρή σκέψη για τη ζωή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε οι μέρες μας, ούτε οι άνθρωποι γύρω μας, ούτε οι στιγμές που θεωρούμε σίγουρες. Γι' αυτό και αξίζει να τη ζούμε και λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο απλά, λίγο πιο αληθινά. Και μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο και μάλιστα όπως φαίνεται με ωραίο καιρό και ήλιο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγείτε έξω, λίγο περπατήσετε, να πάτε μια βόλτα, να πιείτε έναν καφέ με ανθρώπους που αγαπάτε, να φάτε κάτι όμορφο χωρίς βιασύνη, γενικά να πάρετε μια ανάσα. Γιατί τελικά το Σαββατοκύριακο δεν είναι μόνο ξεκούραση σώματος, είναι και ηρεμία στο κεφάλι. Είναι αυτό η μικρή παύση που χρειαζόμαστε όλοι. Εγώ σας πάω τώρα σε Pix Lux και το τραγούδι «Γιατί» και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσω.

λοιπόν, εγώ σας εύχομαι από καρδιάς να περάσετε ένα πανέμορφο και ήρεμο και γεμάτο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε εσάς και τους αγαπημένους σας, να κρατήσετε λίγο χρόνο ό,τι σας κάνει να

χαμογελάτε. Μην ξεχνάτε τις παραστάσεις τις θεατρικές που είναι εδώ ξέρεις και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγείτε οικογενειά να περάσετε όμορφα. Εγώ είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα τα ξαναπούμε στο επόμενό μας ραντεβού την Δευτέρα 1-3 εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά. Σας αφήνω με τρία υπέροχα τραγούδια. Η Ιουλία Καραπατά, τα κούνια και καρφιά. Άλκη στις πρωτοψάλτη με ένα φιλί και Αλκίνο Ιωαννίδη θα είμαι κοντά σου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκον πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράν Ινής Κλειοκλήρες ελαφρύ κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο.

0: Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να τα δω. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-91-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

έφηβοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλλα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο, ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιό Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Κερδίδια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικός Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Την έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Αύριο Σάββατο, οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής των play-out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια. Και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό, άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετής του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
2: Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class, now we're inviting executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγια www.cosmosradio.gr. Και άκουσε τον επιμένο σου σταθμό παντού.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευτήρι ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου άψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χατού λουκάνικα 700 γραμμάρια. Μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά.

0: μερίδες σκουτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπει τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο, υπό τον φόβο της ασθένειας του ακόδους πυρετού, έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΧΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία. Στις διακοπές 60.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την έφευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

Temera. Hoy Mera. ¿Por qué será?

φάση. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι πως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

Κυριακή γιορτική σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνει ήδη.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Ther System.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο
2: στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονας μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
11: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
12: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
13: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
12: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Despot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
13: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
12: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
14: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
15: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Κύπη τυρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτας πανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 200 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα χωρίς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα, με το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στο κάντζα σου?
6: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τραύσα σπίτι. BioHome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,59. Χλώνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών 3,35.
5: Καλά, πού τα βρίσκεις?
6: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζονται. Χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
5: Supermarket Kansas.
6: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Την έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Αύριο Σάββατο οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής

0: στον Play Out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Αελατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Γκόι Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια. Και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό, άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα χρηματικά του Champions League.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
1: Πες, να είμαι καλά, να μην πονάω. Πες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Πες,

0: μπας με έτρεχε δίτα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ημέρα. Μου καρφώθη και με φέρει. Τζάμπο ημέρα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ημέρα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το περσώ. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Skips Honey Πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Χρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε πίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενίζω 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58200 και 23212 10240.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό, το Ράδιο Κόσμος.

Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στη φιλολογικά, η Δίκαια Μανουή στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δούμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από δέχεται στο τα κατάφερα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το διασύτερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Οι τέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καρινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις

0: στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκ χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΧΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία. Στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των αυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνία μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Πάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
12: Κόσμος στους 93.

Πάμε ψηλά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ότι τα Isomat ξέρεις.
2: Σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση.
5: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση. Σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Φίλοι, τι είναι όλα αυτά που κουβάλισες πάλι στον καντζάι σου?
10: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο, μόνο 1,24. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες, 3,79. Χλωρίνη παχύστη λεμόνι, 94 λεπτά. Και καθαριστικό χαλιών, 3,35.
9: Καλά, πού τα βρίσκεις?
10: Τα κορίτσια στον καντζά μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
9: Supermarket Kansas. 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Την έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off τη Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα ξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Αύριο Σάββατο, οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής των play-out, Περαστρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια. Και πλέον στο παίζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό, άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός.

0: του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πακάς. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρέσκοψιμό τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέ. Ο φούρνος του χωριού στο Νεσούλη. Τηλέφωνο 23210

0: 2.50. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά τάσας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λεπτά 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλας τρίτη ρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι πλασάς.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση στο εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατβές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνω. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Πάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
9: Κόσμος στους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουν και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα ΔΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα, πια τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια είναι δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenSpot. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Στην έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στο ΜΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδιακό και ο Όφη με τον Βόλο. Αύριο Σάββατο, οι αγώνες της ένατης αγωνιστικής των play-out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος φτάσε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια. Και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Μπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό, άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιουσούφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
1: Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών στο Σμέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8 και το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία πώλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλτηρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τέρτους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΧΗ με πλαστά παραπέμπτα φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία στις 260.000 ευρώ μία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

πέρασε όλους. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί παρέα σε ένα ταξίδι γεμάτο μουσική. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι κοντά σας και που θα μοιραστούμε αυτή τη ραδιοφωνική συντροφιά. Φυσικά νιώθω ιδιαίτερη χαρά, έχω πει πάρα πολλές φορές στον αέρα, που κατάφερα το χόμπι μου και την αγάπη μου να το κάνω επάγγελμα. Και μέσα από τη μουσική μου να εκφράζω όλα εκείνα που ίσως δεν θα μπορώ να πω με λόγια. Γιατί η μουσική είναι έκφραση, είναι δύναμη, είναι ένα μέσο που μπορεί να σε ταξιδέψει. Τον καθέναν προσωπικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή. Ανάστε ένταση και ξεκινάμε.

Και κάπως έτσι ξεκινάμε το μουσικό μας ταξίδι για σήμερα με το James και το Getting Away With It. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται να ξεφεύγουμε όταν όλα γύρω μοιάζουν μπερδεμένα, όταν οι σκέψεις βαραίνουν και δεν λένε να ησυχάσουν, τότε είναι που η μουσική γίνεται καταφύγιο. Αυτή είναι η ζωή, με τα πάνω της, τα κάτω της και τις στιγμές που απλά πατάς play και αφήνεσαι.

Καλώς ήρθατε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κόσμος radio.gr.

0: αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
1: Και επιστρέφουμε σε γνώριμο έδαφος με πολύ αγαπημένη φωνή και αγαπημένη φωνή σε πολλών από εσάς, η Ιουλία Καραβατάκη.

για όλα όσα αλλάζουν μορφή και πέφτουν σαν φύλλα, αλλά αφήνουν πίσω τους κάτι ζωντανό και ανεξήγητα δυνατό. Φύλλα αλκαλικά.

περνάμε στη διεθνή σκηνή, η Κότιε, με το Waves. Από τα πρώτα του πιο πειραματικά βήματα πριν τη μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Σαν κύματα που δεν σταματούν ποτέ. Έρχονται, φεύγουν και αφήνουν πίσω τους πολλά ίχνη συναισθημάτων. Έτσι είναι τα κύματα. Μια ήρεμα, μια άγρια.

0: τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.
1: Πάμε σε πολύ γνώριμα τραγούδια που έχω πολύ καιρό όμως να μεταδώσω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, και μια φρενοπία τη λατρεύω πάρα πολύ. Σοκράτης Μάλαμας με το Σιά. Είναι εκείνη η ανάγκη να πατήσεις κάτω σταθερά.

Paul Stewart, On the Border. Δεν γίνεται να μην δε βάλω τις δεκαετίες που λατρεύω. Τότε γράφτηκε η απόλυτη μουσική ιστορία. Για όλους εσάς που ισορροπείτε ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, χωρίς όμως δίχτυα ασφαλείας.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ρακόσμος στους 93.
1: Σήμερα μεταδίδω ελληνικά τραγούδια κυρίως όμως, που έχω να τα μεταδώσω πάρα πολύ καιρό. Και θα θυμίσει λίγο. Νικολέτα Φιλιππάκη, Συνέβη ζωή.

0: συνέβη η ζωή. Περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, σε δύο λεπτά, εδώ. Μείνετε συντονισμένοι κοντά μου. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο comeback.
1: Είναι 8:30.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με κάποιο τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

0: TV στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
2: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
1: Ζήσε τη στιγμή.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ένα τραγούδι που στην πρώτη ακρόαση μοιάζει να κάνει μια απλή σχεδόν τρυφερή ερώτηση. Μα πας όπως αγώ εγώ, και όμως τίποτα εδώ δεν είναι τόσο αθώο. Ο Nick Cave δεν μιλά για την ήρεμη ή ισορροπημένη αγάπη. Αντίθετα, μας βάζει στο μυαλό ενός ανθρώπου που αγαπά με ένταση. Και η ερώτηση δεν βγαίνει από γαλήνη, βγαίνει από ανάγκη. Και αυτή η αγωνία που σχεδόν ασφυκτιά. Είναι σαν να ακούμε κάποιον που δεν ζητά απλά επιβεβαίωση, αλλά τη χρειάζεται για να σταθεί. Και όσο το τραγούδι θα προχωρήσει, η φράση επαναλαμβάνεται, γίνεται πιαριά, πιο επίμονη. Μετατρέπεται η αγάπη σε κάτι ασφυκτικό, όχι ότι δεν είναι αληθινή, αλλά γιατί είναι άνηση.

Ίσως τελικά το νόημα της ζωής να μην είναι κάτι που βρίσκεις, αλλά κάτι που φτιάχνεις κάθε μέρα με τις επιλογές σου, με τα λάθη σου, με το θάρρος να συνεχίζεις, ακόμα και όταν δεν ξέρεις το δρόμο. Γιατί η ζωή δεν υπόσχεται απαντήσεις, υπόσχεται όμως στιγμές. Και αυτές οι στιγμές είναι που την κάνουν αξία.

0: κόσμος.
1: Στους 93.
2: Εκείτη on the run, το οποίο κυκλοφόρησε το 1981 και μάλιστα στην καρδιά του αμερικανικού Arena Rock. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στην Αναστασία, καλησπέρα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές. 8 και 39 πρώτα λεπτά και ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM και αυτή η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρία Καλακίδη.

αφιερώνουμε κάτι βαθιά χαραγμένο στη ζωολογική μας μνήμη. Μαλαματένια λόγια. Πολύ μου αρέσει αυτή η εκτέλεση με τις φωνές του Βασίλειου Ποκοσταντίνου, Δημήτρη Φαντή και Λιζέτα Καλημέρη. Λόγια βαριά, σχεδόν χαραγμένα στο χρόνο. Μια διαδρομή που κουβαλά ιστορία, αξιοπρέπεια και φυσικά συλλογικό συνέστημα.

0: η μουσική, οι ερμηνευτές, η ενορχήστρωση, όλα υπηρετούν αυτό τον αντριχιστικό στίχο του κυρίου Μάνου Ελευθερίου. Φοβερή εκτέλεση.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Πάμε στο By the Way. Δεν είναι απλώς ένα γρήγορο ροκ κομμάτι, είναι μια συνεχής ροή ενέργεια.

κυκλοφόρησε το 2002 σε μια περίοδο που το συγκρότημα είχε ήδη δημορφώσει μια πιο όρημη και μελωδική ταυτότητα. Μιλάει για την καθημερινή κίνηση, για τις μικρές λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες, αλλά τελικά χτίζουν τη ζωή μας.

0: που με έστησες ξανά στο ραντεβού.
1: Ένα τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους
2: 93. Κυκλοφόρησε το 1987 μέσα στην κορυφή της glam hard rock εποχή του. Το τραγούδι μιλά για την αγάπη ως δημή που δεν είναι ποτέ απλή ή ήρεμη. Love bites. Η αγάπη δαγκώνει, αφήνει σημάδια και πολλές φορές δεν πουλώνεται εύκολα. Είναι σκοτεινή πλευρά όμως του ρομαντισμού. Με πολύ αγάπη και πάρα πολύ αφιερωμένο για όλους σας και με το Love Bites θα περάσουμε και στο διάλειμμα το Λέα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε, να μοιραστούμε. Εδώ είμαστε.

Καλησπέρα μου στην Αθήνα, στο Γιώργο και στον Νίκο. Καλώς ήρθατε. Στην παρέα μας εννοώ, ηρεφωνική.

Καλησπέρα στο Μαυριδί και στην Αργυρούλα. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα σε όλους σας. 9 η ώρα και σε λίγο θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και κλείνει η αγορά. Η κίνηση είναι αρκετή εδώ στην πλατεία εμπορίου. Σε εσάς που μας ακούτε μέσα στα αυτοκίνητά σας, όπου και αν πηγαίνετε, είτε μετά από τη δουλειά στο σπίτι σας ή συνεχίζετε για κάτι άλλο, ακούτε Ράδιο Κόσμος του 93 FM και στην τροφιά μαζί σας βρίσκεται η Σωτηρία Καλακίδα.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να άγχωσαι και ξεκίνα να εξέρεσαι. Η Λίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές, εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Τι είναι όλα αυτά που κουβάλει πάλι στον κάντζα σου?
4: Α, αυτά είναι για σένα. Τα δικά μου τα άφησα σπίτι. Biohome καθαριστικά. Φοβερό αποτέλεσμα και τιμή που δεν θα πιστεύεις. Υγρό πιάτων 1 λίτρο μόνο 1,4. Υγρό πλυντηρίου 60 μεζούρες 3,79. Χλωρίνη παχύρευστη λεμόνι 94 λεπτά. Καθαριστικό χαλιών 3,35.
3: Καλά, πού τα βρίσκεις?
4: Τα κορίτσια στον κάντζα μου τα βρίσκουν. Τόσα χρόνια ξέρουν ακριβώς τι χρειάζομαι και τι με συμφέρει.
3: Supermarket Kansas.
4: 40 χρόνια φροντίζουμε για σένα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

Τι ωραία που με παίρνετε τηλέφωνο και με φτιάχνετε όμως τη διάθεση. Είχα καιρό να σε ακούσω, την αγάπη μου έχεις, το ξέρεις. Φιλιά πολλά. Why me, λοιπόν. Κυκλοφόρησε στις αρχές του 80's, σε μια εποχή γεμάτη υπαρξιακές και ηλεκτρονικές αφηγήσεις. Μια ερώτηση που μένει να αιωρείται. Γιατί εγώ, χωρίς εύκολες απαντήσεις.

Τάσος λέει άλλοι το πρωί και άλλοι το βράδυ. Έτσι είναι. Το βράδυ ταξιδεύουμε μουσικά. Το πρωί έχουμε ενημερωτική εκπομπή και τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Οπότε το βράδυ είμαστε πιο εμείς.

παίζονται ανάλογα με τη διάθεση, τα συναισθήματα, τα όνειρα που κάνεις μέσα από τα τραγούδια. Το λέω για σένα, Παναγιώτη, που λες βάλε λίγο άσημο, λίγο ξύλινα σπατιά.

Και πάμε να ταξιδέψουμε σε ένα κομμάτι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να εκφράσει αυτό που όλοι έχουμε νιώσει έστω και μια φορά. Την απόλυτη, ανιδιοτελή αγάπη. Είναι από εκείνα τραγούδια που δεν φωνάζουν, αλλά ψιθυρίζουν. Και ίσως γι' αυτό αγγίζουν και πιο βαθιά. Όμως, ελάτε να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Μιλάμε για τους Μαντρουγκάντα. Το Nobody Loves You Like

0: ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα.
1: Κόσμος του 90 της.
2: Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Αφιερωμένο για όλους εσάς που με κάνετε παρέα εδώ στην τροφιά.

Και έτσι θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 9.30. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ κοντά μαζί σας. Να μοιραστούμε ακόμα μισή ώρα συντροφιά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακή.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen Sport. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γιατί live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Για τη μέση απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις πότε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης άνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψιά.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
1: Τηλέφωνα 2321-065-85 και 6973-30-8770.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, μιλούσα στη γραμμή. Μπορείτε να ξανακαλέσετε 2-321-063-33 και περνάμε σε μια πολύ πρόσφατη κυκλοφορία. Πολύ μου αρέσει αυτή η φωνή της Morgan Luna και το διγυλώστη me forever.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Καβαλιώτη. Έτσι πως περνάμε τις δεκαετίες 80's, 90's και φτάσαμε σε πάρα πολύ πρόσφατη κυκλοφορία. Τελευταίο μήνα έχει κυκλοφορήσει.

Καλησπέρα Ντίνα. Δεν με πρόλαβες το πρωί, αλλά με πρόλαβες το βράδυ. Ανάμεσα στις δουλειές της η Ντίνα με άκουγες την πρωινή μου εκπομπή.

συγχωρώ. Ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ένα τραγούδι εσωτερικού διαλόγου, σχεδόν εξομολόγηση προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μιλάει για τους άλλους, αλλά για εμάς τους. Ένα τραγούδι εσωτερικού διαλόγου, σχεδόν εξομολόγηση προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μιλάει για τους άλλους, αλλά για εμάς τους ίδιους και για τα λάθη που δεν δικαιολογούμε και για τις επιλογές που κουβαλάμε.

0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν μου τηλεφωνείτε, όταν μου στέλνετε τόσο ωραία μηνύματα, πόσο όμορφα νιώθω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Ιγρίτα.
1: I'd like to dedicate this to my father, Francis L. It's a song the girls in the band wrote, Lisa and Wendy.

ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών που κυκλοφόρησαν forever and ever. Ακούμε τον Prince, Purple Rain.

Όταν παίζω μουσική χάνομαι. Δεν έχω καταλάβει πότε πέρασε η ώρα. Θα προλάβω τουλάχιστον άλλα δύο τραγούδια να μεταδώσω για σήμερα. Πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθετε από κοντά, να ζήσετε αυτό το μεγαλείο, να βάλετε τα ακουστικά και να νιώσετε τη μουσική στα αυτιά σας και αυτός ο ήχος πόσο όμορφα βγαίνει. Γι' αυτό και εγώ χάνομαι. Χάνομαι στη μουσική μου. Η μουσική είναι η γιατριά της ψυχής. Μπορώ να επικοινωνήσω με άνθρωπο που δεν ακούει τέτοιου είδους μουσική.

μεταξύ που με κάνετε βιντεοκλήση τέτοια ώρα γίνεται να απαντήσω. Ακούμε on the air. Λοιπόν, Σταθή, πάρε το χαρτί σου τώρα να σημειώσει και αυτό το τραγούδι. Καινούργια κυκλοφορία και αυτό. Close my eyes. I need to feel your will.

από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχω ακούσει. Πίστευα ότι στη δεκαετία του 80 έχουμε ζήσει τέτοιες εκτελέσεις με μεγάλη διάρκεια. Close my eyes. Ένα τραγούδι 8 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Billie Eilish. Καινούργια κυκλοφορία.

πρέπει κι εγώ όμως να σας πω καληνύχτα, αλλά θέλω να μείνω μαζί σας. Γιατί κι εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Είναι 10 η ώρα, Παρασκευή βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέα, για αυτή την ωραία ραδιοφωνική συντροφιά. Θα ανταμώσουμε όμως και πάλι Δευτέρα στις 8 η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνετε. Και πάντα να ακούτε μουσική. Γιατί η μουσική γιατρεύει την ψυχή. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Σωτηρία Καλακιά στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Μέσα από το ραδιόφωνο, το αφημένο της πόλης των Σερών, το ράδιο Κόσμος του 3FM. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Με μαύρη καρδιά φεύγω και πάλι, να ξέρετε. Θα ανταμώσουμε όμως τη Δευτέρα.

0: 4 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11 και το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.
4: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Μαλαχίτσκα, Μαλαχίτσκα στο μπαρ.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Bravo Marco Peña, bravo Nico.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος.
1: Ποιος μπροστά σου πάει και ποιος ακολουθεί.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου. Κι όλοι τριγύρω σου να θα συστηθούν. Όλο φωνάζεις ότι θες να πας στο σπίτι, μα είσαι σπίτι μόνος όσους σ' αγαπούν.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr.

κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο βασίλειο που ακόμη να γιάσει. Από μια ωραία που δεν ζει το θαύμα, θα φύγει και του χρόνου. Από την υγεία θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό, η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Έχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουπίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στη εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές

στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

εσύ δεν με μάθες να αφήνω να μακραίνουν τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά.